Ό,τι συμβαίνει στον κόσμο της ψυχαγωγίας. Ό,τι χρειάζεται να ξέρεις, θα το μάθεις πρώτα εδώ. Ο Χάρης Παπαθεοχάρους με το μοναδικό του στυλ σου φέρνει όλα τα hot celeb news, τα παρασκήνια των συναυλίων, τις νέες κυκλοφορίες και οτιδήποτε γίνεται viral. Χάρης Παπαθεοχάρους, καθημερινά 10 με 12 το πρωί, από τις 31 Αυγούστου, στον Choice FM.

0: Ξέχνα τα βαρετά πρωινά. Το Choice Breakfast επιστρέφει φρέσκο, ανανεωμένο και πιο δυνατό από ποτέ. Ο Άντι Παναγιώτου και η Νατάσα Τούρζα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σου χαρίσουν το πιο δυνατό ξεκίνημα. Θετική διάθεση, χιούμορ, ασταμάτητη διαγωνισμή και φυσικά τα καλύτερα hits only. Choice Breakfast. Από τις 31 Αυγούστου και καθημερινά 6.30 με 10 το πρωί στον Choice FM.
1: Choice FM. Change begins with Choice. Hits only.

0: Τα μεγαλύτερα commercial hits παίζουν τώρα στο δικό σου ραδιόφωνο. Ο DJ Robin ανεβαίνει στα decks του Choice FM και δίνει τον ρυθμό στη νύχτα. Τα πιο δυνατά mainstream tracks, τα απόλυτα radio hits και όλες οι επιτυχίες που χορεύεις τώρα σε ένα non-stop εκρηκτικό DJ set. DJ Robin. Συντονίσου καθημερινά 7 με 9 το βράδυ. Από τις 31 Αυγούστου, hits only στον Choice FM.
1: Choice FM. Music by Choice. Hits only.

Η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή αποκλειστικά αφιερωμένη στο παγκόσμιο φαινόμενο της K-pop έφτασε. Η Goldie, η απόλυτη γνώστρια του είδους, απογειώνει το K-pop fandom. Νέες κυκλοφορίες, comeback releases, συναυλίες, K-pop cinema events και όλα τα αποκλειστικά νέα των αγαπημένων σου idols. Συντονίσουμε την Goldie καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα. Από τις 31 Αυγούστου, μόνο

0: όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα λα λα λα λα λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only. It's only.

0: Είδες.
1: Ήρθε η ώρα για την πρώτη καλημέρα της ημέρας σήμερα 1η Σεπτεμβρίου.
2: Καλό μας μήνα βρε παιδιά, μπήκε και ο Σεπτέμβρης. Εγώ δεν λέω καλό φθινόπωρο, δεν μου αρέσουν αυτά.
1: Μα δεν ταιριάζει κιόλας, εγώ νομίζω τώρα... Τι?
2: Όχι, δεν είναι, δεν μου αρέσουν εμένα τα καλό. Έχουμε ζέστη ακόμα, δεν θέλω. Δεν είμαι με τους χειμωνάκηδες εδώ εγώ.
1: Η αλήθεια να λέγεται, θεωρώ ότι με το που αλλάζει ο μήνας, με το που φεύγει ο Αύγουστος, που τον έχουμε στο μυαλό μας ως ντάλα καλοκαίρι μήνα, πολύ ζεστό μήνα.
2: Ναι.
1: Και επειδή ανοίγουν και τα σχολεία, είναι κάτι στον εγκέφαλο των ανθρώπων που είναι σαν τους λέει. Α, τελείωσε το καλοκαίρι, πάει.
2: Ναι, γιατί ξέρεις, λίγο πολύ μπαίνουμε όλοι στη ρουτίνα μας, επιστρέφουμε στο πρόγραμμά μας, στη δουλειά μας. Οπότε έχουμε συνδέσει το Σεπτέμβριο ότι ξέρεις κάτι, τελείωσε η χαλάρωση, τελείωσε το απλώνω ζάμπα. Κεφάλια μέσα τώρα.
1: Πάμε λοιπόν να απλώσουμε και σήμερα ζάμπα μαζί μέχρι τις 10.

0: Είναι το Choice Breakfast, πάντα με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Μην ξεχνάτε ότι μέσα από τα ΣΥΤΑ Rewards διεκδικείτε στις κληρώσεις 4 κάρτες καυσίμων πετρολίνα αξίας 2.000 ευρώ η κάθε μία. Αυτό ισχύει και το Σεπτέμβριο, γι' αυτό εξαργυρώστε τα στάρ σας μέσα από το My ΣΥΤΑ App.
1: Μην το χάνετε, εκμεταλλευτείτε το, γιατί είναι 2.000 ευρώ. Να πούμε εμείς καλή επιτυχία.
0: Βεβαίως, γιατί όχι, είναι σαν να το κληρώνουμε εμείς.
1: Ναι, γιατί όχι, άμα είναι διαγωνισμός λέμε καλή επιτυχία.
0: Εννοείται, και λέμε και καλή ακρόαση μαζί σας με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και σήμερα. Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

0: Ιδιόσαυρος, τυραννόσαυρος, τίρεξ. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική παπ της Λεμεσού, The Naxhead Pub. Και από γεύση.
1: Πρωινό ξεκίνημα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Jacobs, εκλεκτό στιγμιαίος καφές, 100 γραμμάρια, 4,25. Kellogg's All Brand μπάρες Δημητριακών, 6x40 γραμμάρια, 3,49. Life Χημή 400 ml, 1,39. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
5: Η μέρα του μεγάλου τελικού πλησιάζει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle K στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 5ου Paddle Tournament by New Rordic από το Κερκίδα.net. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 6 έως τις 8 το βράδυ με την Μαρία Παπακώστα και την Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε. Ζήστε τον τελικό ζωντανά με Choice FM.
6: Και τώρα στον Choice, Choice Breakfast με τον Νάντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρσα.
7: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία

0: Alex Warren και Fever Dream, κάπου στα 6 λεπτά μετά τις 7. Για άλλη μία καλημέρα. Θα το φωνάξω τώρα για πρώτη φορά, γιατί χθες ξέχασα.
1: Τι?
0: Σήμερα, thank God it's Tuesday!
1: Εσύ είσαι καλός σε αυτά, εγώ δεν είμαι καλή. Το αφήνω πάνω σου να το συνεχίσεις όπως πολύ καλά το ξεκίνησες.
0: Θέλω να το δοκιμάσεις λίγο.
1: Πρέπει να το κάνω πρόβα, έτσι ξέρω, Σφύρι. Χωρίς πρόβα δεν θα το κάνω να γελιοποιηθώ αμέσως.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι η Νατάσα Τούρζα.
1: Είναι ο Άντι Παναγιώτου. Καλή σας ημέρα και καλό μας μήνα να πούμε ξανά. Τα είπαμε στην αρχή, να το ξαναπούμε και τώρα. Καλό μας μήνα. Δεν λέμε καλό φθινόπωρο και τέτοια. Δεν είμαστε χειμωνάκηδες, πώς το λένε.
0: Όχι.
1: Εντάξει, ζέστη, χαρά Θεού έχει ακόμα.
0: Είναι αυτό που συζητιέται τώρα. Έκανα λίγο ζάπινγκ κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μου προς το στούτιο. Και
1: ταξιδιού.
0: Ναι, πάλι ένα μικρό ταξίδι είναι.
1: Ναι, ισχύει.
0: Εντάξει. Τέλος πάντων, και άκουγα αυτή την κουβέντα τα περί 1η Σεπτεμβρίου, εάν.
1: 35 Αυγούστου, ναι, 32 ναι, Αυγούστου. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μπορώ να πω τουλάχιστον καλά Χριστούγεννα.
1: Αυτά τα δέχομαι. Αυτά τα δέχομαι, εντάξει, γιατί όχι.
0: Δεν είναι πιο ωραία γιορτή του χρόνου, ας πούμε.
1: Είναι η πιο ωραία γιορτή και νομίζω λίγο πολύ οι περισσότεροι από εμάς την περιμένουμε.
0: Ξεκάθαρα.
1: Καλά, εσύ είσαι εντελώς χριστουγεννιάτικος τύπος.
0: Είμαι ο άτιμος. Λοιπόν, περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Καλημέρες, ευχές, ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Και κατά πόσον είστε του χειμώνα ή όχι. Τι νοσείστε.
1: Και αυτό, ναι, τι νοσείστε εσείς.
0: Για εκφραστείτε παρακαλώ πολύ. Choice FM 104.3 and 98.2. It's

0: Η φίλη μας η Τσάιλα με το Chanel. Δεν ξέρω, νομίζω πρέπει να γίνει έτσι μια εκστρατεία και να βγάλουν τραγούδια και με άλλα brands, άλλους οίκους. Ακούμε συχνά το Gucci, η αλήθεια.
1: Ποιους οίκους, δεν κατάλαβα.
0: Αφού λέει για Chanel. Τι λέει, παιδί μου.
1: Α, κατάλαβα.
0: Είναι λίγο ζώρικο να σε δυναμώσω τώρα.
1: Α, όχι, μη σκύψεις, το κάνουμε μετά.
0: Αυτά είναι τα του οίκου μας.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, δεν έχω θέμα. Είμαι καλά γυμνασμένος.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται να το κάνουμε στον αέρα αυτό το πράγμα.
0: Αλλά θα απομακρυνθεί το στόμα νεαρό.
1: Μην μου μείνεις.
0: Όχι, όχι.
1: Και γιο ζωντανά προσπαθώ να σε επαναφέρω στη σωστή θέση. Α, να τα κάνουμε fair αυτά.
0: Απλά τώρα το πήρα είδηση. Δεν κατάλαβες ότι λέει για τον brand Chanel.
1: Ναι, νόμιζα για το όνομά της ότι έλεγες. Περίμενε, είναι πρωί. Ακόμα πρέπει να περάσει η καφείνη στις φλέβες μου.
0: Εκτός αν είναι όντως το όνομά της. Γιατί τώρα που το σκέφτομαι δεν είμαι και σίγουρος 100%. Τέλος πάντων,
1: το ψάχνουμε αργότερα.
0: Ναι. Λοιπόν, θέλω να χαιρετήσουμε αγαπημένους φίλους. Είναι ο Georgian. Καλημέρα στην Κριστίν. Ο Βασίλης είναι στην παρέα μας. Ο φίλος μας ο Ανδρέας. Μαζί με τα παιδιά, όχι ακόμη να πάνε σχολείο, έτσι.
1: Όχι. Τα ναι. παιδιά δεν ξεκινάνε ακόμα. Εμείς τουλάχιστον τα δημοτικά 14.
0: Λέει καλό μήνα σε όλους. Ενημέρωσε ποιοι είναι οι φανατικοί ακροατές. Έχει από χθες που υπάρχει αυτό το debate. Καταλαβαίνετε.
1: Παιδιά, πρέπει να λέμε το όνομά τους.
0: Ναι.
1: Πρέπει να τους τυκλοφορήσουμε. Και δεν ξέρω, μήπως σε λίγο να αρχίσουμε να δίνουμε και κάνα δωράκι, λέω εγώ τώρα.
0: Βεβαίως έρχονται ωραία πράγματα. Ναι. Μα συγγνώμη δηλαδή. Καλημέρα και στην Ελευθερία που λέει: καλό μήνα, καλωσορίσαμε όλοι. Καλή αρχή σε όλους. Καλή σεζόν θα έλεγα. Καλό μήνα θα έλεγα.
1: Κοιμούνται τα παιδιά. Ανδρέας, κοιμούνται.
0: Οκ. Okay. Καλό φθινόπωρο, no. Καλοκαίρι μέχρι τα Χριστούγεννα λέει. Καλοκαιρινός τύπος to the edge speaking. Μας λέει λίγο πώς το αντιλαμβάνεται αυτό το 1η Σεπτέμβρη.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Να κάνουμε λίγο ησυχία, να μην ξυπνήσουν τα παιδιά.
1: Όχι. Τα παιδιά κοιμούνται στο δωμάτιό τους, δεν τα ενοχλούμε, σωστά, Ανδρέα μου. Μόνο ο Ανδρέας μας ακούει.
0: Τα δικά σου κοιμούνται τώρα.
1: Όχι, ξυπνήσανε γιατί θα πάνε, επιστρέφουν. Τα παίρνει ο μπαμπάς στη δουλειά του τώρα, αναγκαστικά τα μοιράζουμε.
0: Πόρε, φίλε.
1: Μετά θα έρθουν από εδώ, μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία.
0: Ναι.
1: Λίγο πολύ όλοι οι γονείς, όσοι δεν έχουμε πού να αφήσουμε τα παιδιά μας και κάποιον να τα κρατήσει. Εντάξει, ξέρετε.
0: Ωραίο αυτό το debate.
1: Με καταλαβαίνουν οι γονείς που δεν έχουν ποιος να κρατήσει τα παιδιά τους.
0: Έχεις δει αυτό που έγινε τώρα με το 14 Σεπτέμβρη που νομίζω έχει να κάνει με το ημερολόγιο. Δεν είναι κάποια νέα απόφαση, μιλώντας για τα δημοτικά.
1: Ναι.
0: Αλλά εξαγριώθηκαν οι γονείς. Και απ' την άλλη έχουμε τους άλλους που λένε δεν είναι ότι πρέπει να περιμένετε το σχολείο για να δείτε τι θα κάνετε με τα παιδιά σας. Εσύ τι λες?
1: Είναι πολύ πρωί
0: να το συζητήσουμε.
1: Κοίταξε, εγώ έχω συνηθίσει έτσι. Εξ αρχής δεν είχαμε κάποιον του οικογενειακού περιβάλλοντος, ας πούμε, γενικότερα να μας κρατάει τα παιδιά, ούτε από μακριά, ούτε πιο κοντά μας. Οπότε προσαρμοστήκαμε έτσι και τα έχουμε εντός εισαγωγικών βολέψει μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία.
0: Ναι.
1: Δύσκολα, δύσκολα. Τα βγάζουμε πέρα, τα βγάζουμε, εντάξει.
0: Τι να κάνουμε δηλαδή?
1: Άμα κανένας νονός σε κάποια φάση μπορεί, κανένας φίλος κάποια στιγμή, μόνο έτσι.
0: Είναι ζόρικο όταν δεν έχει.
1: Είναι πάρα πολύ ζόρικο, παιδιά, και φαντάσου και εγώ δουλεύω και λιγότερες ώρες από κάποιον άνθρωπο να τα λέμε. Και αυτά να τα αναγνωρίζουμε από κάποιον άνθρωπο ή κάποια μαμά, κάποιο μπαμπά που μπορεί να δουλεύει 8 ώρα και 12 ώρα. Και όντως να μην έχει κάποιον να κρατήσει το παιδί και πρέπει το παιδί να μένει είτε σε λέσχες είτε σε summer school και όλα αυτά. Δηλαδή εγώ ναι μεν μπορεί να μην έχουμε κάποιον να μας κρατάει τα παιδιά, αλλά από άποψη κάπως εργασίας είμαστε σε λίγο πιο ευνοϊκή θέση γιατί δουλεύω κάπως λιγότερες ώρες.
0: Σωστό.
1: Το αναγνωρίζουμε και αυτό.
0: Είσαι εσύ μία δηλαδή, εντάξει, τι να λέμε τώρα. Καλημερούδια, καλό μήνα στη Βαλάντο. Και να χαιρετήσουμε και τον φίλο μας τον Στέλιο. Περιμένουμε λοιπόν τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Δεχόμεθα και φωνητικά μηνύματα.
1: Εννοείται.
0: Και βίντεο.
1: Θέλω να τα βλέπω αυτά, θέλω και να τα ακούω και να τα βλέπω. Μου αρέσει όταν στέλνετε βιντεάκια και φωτογραφίες.
0: Ναι, εδώ έχουμε παράδοση τώρα και με τα παιδιά. Δηλαδή κάτσε να πάνε σχολείο και θα το δεις. Που θα μας καλημερίζουμε τις παιδικές φωνούλες τους.
1: Αυτό το θέλω και το περιμένω κι εγώ.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε.
0: Και έρχεται το Sun σήμερα σε πολύ λίγο. On this day. Choice FM. It's only. It's only.

εδώ. Yes! Αποκλειστικά θέματα, αθλητική επικαιρότητα, αναλύσεις και όλες οι εξελίξεις που απασχολούν κάθε φίλαθλο. Κερκίδα ΟΝΕΑ, καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι, από τις 31 Αυγούστου, στον Choice FM. Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει ποτέ τον στίχο. Δηλαδή, πιάσαμε μια συζήτηση για τα τραγούδια τώρα.
1: Ναι.
0: Όπως έλεγαν προηγουμένως για το Chanel. Αλλά εδώ λέει ουσιαστικά
1: για την
0: επίδειξη των.
1: Των γλουτών.
0: Των πλούσιων ελαίων που ενδεχομένως έχει.
1: Των γλουτών συγκεκριμένα.
0: Μια γυναίκα, ναι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λέει για διάφορα πράγματα. Ναι.
1: Τι.
0: Και τα αξεσουάρ που είναι στις καμπύλες.
1: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, είσαι συγκεκριμένος. Εκεί θα σκάσει άμα δεν γίνει συγκεκριμένος.
0: Αχ, λοιπόν, έρχεται σε λίγο και το Quiz of the Day, το πρώτο της σεζόν, κυρίες και κύριοι, όπου σήμερα θα έχουμε Impossible Question.
1: Θα απαντάω στο τέλος της εκπομπής.
0: Κάτσε, δεν θα το ξέρεις εσύ δηλαδή.
1: Θες να το ξέρω, δεν θα είναι η ερώτηση και σε μένα.
0: Δεν είσαι μέρος. Να το κάνουμε έτσι.
1: Όχι, γιατί μου αρέσει να μην το ξέρω και να σπάω το κεφάλι μου δύο ώρες, ας πούμε, για να δω τι μπορεί να είναι αυτό.
0: Κρίμα τόσο όμορφο κεφάλι να το σπάς.
1: Γιατί, αφού βάζεις δύσκολα.
0: Έκανα εικόνα στο μεταξύ.
1: Κοίταξε, να το πάμε στο να μην γνωρίζω. Εντάξει. Και αναλόγως πορείας μπορεί και να. Θα ήθελα όμως να ψάχνω με τους ακροατές μαζί.
0: Ναι, όχι, μ' αρέσει το κόνσεπτ. Δηλαδή δεν είμαι καθόλου ενάντια.
1: Τέλεια.
0: Ήθελα να σε συμπεριλάβω, ρε παιδί μου, κατάλαβες τώρα.
1: Στην απέξω προς το παρόν και το βλέπουμε. Μ' αρέσει όμως, γιατί μ' αρέσει να μπαίνω και εγώ στη διαδικασία να σκέφτομαι.
0: Τέλειο,
1: τι
0: τέλειο.
1: Λέει, τι θέλει να πει ο ποιητής.
0: Yes. Okay, λοιπόν, αφού το ξεκαθαρίσαμε και αυτό, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. On this day. On this day. Κοίτα τώρα, ξεκινάμε κλασικά με τις γιορτές. Εδώ έχει μία παράγραφο. Δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα.
1: Πρέπει να τα πούμε όλα.
0: Νομίζω να πούμε την Αδαμαντίνη, τον Αδαμάντιο, την Αδαμαντία. Και να πάμε και στη Χαρίκλια που είναι το τελευταίο όνομα της παραγράφου.
1: Γιατί έχει και άλλα στη μέση, ρε παιδιά. Βλέπουμε και Αντιγόνη. Πολλές Αντιγόνες. Χρόνια πολλά να πούμε. Και Ελπινίκη και Θεανό και Κλεοπάτρα. Και Κοραλία και Πανδώρα. Παρθένα, Σαπφό, Πολυνίκη, Χαρίκλια, όπως είπε, Χαϊδεμένη. Να μην πούμε και τα υπόλοιπα. Είναι πάρα πολλά, παιδιά.
0: Όχι, πάμε στα γεγονότα. Σαν σήμερα το 272 π.Χ. ο βασιλιάς της Ηπείρου Πύρος, στην προσπάθειά του να κυριεύσει το Άργος από τους Μακεδόνες, βρίσκει άδοξο θάνατο από κεραμίδι που ρίχνει στο κεφάλι του μία γυναίκα.
1: Πάμε στο 1902, παιδιά, όπου κάνει πρεμιέρα στους γαλλικούς κινηματογράφους η ταινία του Ζορζ Μελιές. Μελιές ή Μελιέ, μου κάνει πιο πολύ.
0: Είναι χωρίς το σίγμα, ναι.
1: Ταξίδι στη Σελήνη, που θεωρείται η πρώτη ταινία επιστημονικής φαντασίας.
0: Σαν σήμερα το 1939 η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία, είχαμε την αρχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: Και πάμε και στο 1915, όπου ο Κεν Άστον, Άγγλος διαιτητής ποδοσφαίρου, εφευρετής της κίτρινης και της κόκκινης κάρτας στο ποδόσφαιρο, που χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στο παγκόσμιο κύπελο, να πούμε, του 1970. Να πούμε και σε αυτό το σημείο ότι πηγή της έμπνευσής του ήταν τα φανάρια στους δρόμους του Λονδίνου. Και ήταν να δεις τι μαθαίνει κανείς. Καθώς, λέει, επέστρεφε στο σπίτι του από ένα επεισοδιακό μάτς ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή. Έλα ρε εσύ.
0: Oh yes.
1: Τέλειο.
0: Το ήξερα το story.
1: Δεν το ήξερα.
0: Παλιά καραβάνα του ραδιοφώνου τώρα εδώ πέρα που κάνει πρωινό, εννοώ. Όχι
1: και
0: τίποτα
1: αυτό,
0: άλλο.
1: Και εγώ είμαι και ασχετικό. Γιατί αυτά
0: τα μαθαίνουμε. Όχι, δεν θα είχα ιδέα. Αν δεν έκανα εδώ το πρωινό. Τέλος, σαν σήμερα απεβίωσε το 2006 ο Warren Mitofsky, Αμερικανός εκλογολόγος, ο πατέρας των 6 Πολ.
1: Και να, και αυτό λέω, δεν το γνώριζα.
0: Ναι, κάθε φορά λέω, εμείς ρε παιδί μου, να μην μπούμε και εμείς στην ιστορία με κάτι, να ανακαλύψουμε ένα κάτι της, να λένε, ας πούμε, σαν σήμερα η Νατάσα Τούρζα.
1: Άστο, εμείς είμαστε, λες να γράψουμε ιστορία.
0: Που άλλο ανέκδοτο μάλλον. On this day.

0: Coming up next. Choice
1: FM. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
2: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας τη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
3: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
4: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 29 Αυγούστου με Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
5: Ρομαντικό ραντεβού.
6: Δείπνο με φίλους.
5: Φαγητό έξω οικογενειακά.
6: Πεπερώνι πίτσα.
5: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
6: Λαχταριστές μακαρονάδες.
5: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
6: Πεπερώνι πίτσα.
5: Για ξέγνιαστες στιγμές.
6: Πεπερώνι πίτσα.
5: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
6: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532-2225.
5: Πεπερώνι. Το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
1: Όταν ψάχνεις σπίτι, δεν πας παζάρι. Πας εκεί που είναι τα ακίνητα. Proper Property Marketplace. Πάνω από 20.000 ακίνητα σε όλη την Κύπρο. Μπες τώρα στο www.properproperty.com.cy και βρες το επόμενο σου σπίτι.
7: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 2 Σεπτεμβρίου. Ροδάκινα ελληνικά, τώρα 1,89 το κιλό. Χοιρινό ψαχνό από 6,28, τώρα 4,99 το κιλό. Αλφα Μέγα μπιφτέκια κοτόπουλου χαμηλά σε λιπαρά, 600 γραμμάρια από 5,79, τώρα 4,99. Χρυσοδάλια, λούντζα καπνιστή, 8,50 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
8: Στον Choice μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Αντάσα Τούρζα.
9: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Σίτα, Σίτα Vision, ένα με σένα.
1: Σίτα Vision, λα λα λα λα λα λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ξανά εδώ είμαστε. Έτσι, ίσως 98,2 και 104,3. Τι ξανά εδώ, αφού ούτως ή άλλως εδώ είμαστε. Το ξανά.
1: Πού να πάμε τώρα, το πρωινό είναι εδώ. Είναι με τη μουσική, με τα μηνύματα των ακροατών, με το περιεχόμενό μας.
0: Πρέπει να φάω κι εγώ το πρωινό μου σιγά-σιγά. Εσύ έφαγες το γιαουρτάκι σου, έχεις πάρει την ενέργειά σου. Σιγά-σιγά πρέπει κι εγώ να βάλω κάτι στο στομαχάκι μου για να αρχίσω να επικοινωνώ και να λειτουργώ.
1: Βεβαίως. Πάντως τα αμύγδαλα που έφερες εδώ στο σακουλάκι είναι όλα τα λεφτά.
0: Πάντα έχω αμύγδαλα στην τσάντα μου.
1: Ναι.
0: Αμύγδαλα και καρύδια. Τώρα είμαι μόνο στο αμύγδαλο.
1: Δεν μου αρέσουν τα καρύδια.
0: Δεν σ' αρέσουν να μη φέρνω.
1: Για σένα τα φέρνεις, δεν έχει θέμα.
0: Ούτε το κανονικό το καρύδι, ούτε το άλλο το πεκάν, πώς λέγεται.
1: Α!
0: Αυτό είναι και αυτό είναι πολύ ωραίο καρυδάκι.
1: Δεν το βρίσκεις εύκολα όμως νομίζω.
0: Το βρίσκεις.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο πιο ακριβό.
1: Μα.
0: Αλλά το βρίσκεις.
1: Οκ, okay. Εντάξει, θα το δοκιμάσουμε.
0: Δεν έχεις αλλεργία πουθενά και έρθω και σε ταΐσω κανένα ξηρό καρπό και σε βροτούμπανο μετά και φταίω και έχω τύψει.
1: Όχι, όλα καλά.
0: Εντάξει, θα πειραματιστούμε. Σίγουρα δεν έχεις αλλεργίες. Να ρωτήσουμε. Αυτόν που κρατάει τα καταστατικά της υγείας σου, τα λογιστικά σου, ναι, όλα, ναι, να μου δώσει. Να...

0: και για φόρτιση των ηλεκτρικών σας οχημάτων. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στις μεγάλες κληρώσεις του Σεπτεμβρίου που τρέχουν από σήμερα. Κατεβάζετε το MyCita App, εξαργυρώνετε τα stars και διεκδικείτε αυτό το τεράστιο δώρο.
1: Πάρα πολύ απλά τα πράγματα και ναι, ευχαριστούμε τον χορηγό μας για τη στήριξη. Να πέσει το σήμα τώρα, να πάμε κατευθείαν στο Quiz of the Day.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, Νατάσα και ακροατές, αυτό θα συμβαίνει, ή μάλλον αυτό συμβαίνει, κατά μέσο όρο 16 φορές στον χώρο εργασίας.
0: Περίμενες, διακόπτω, την ημέρα ή το χρόνο?
1: Την ημέρα.
0: Α, την ημέρα.
1: Ναι, άμα είναι και μεγάλη εταιρεία, ρε παιδί μου.
0: Α.
1: Ποιο είναι αυτό, είναι κατά μέσο όρο τώρα που λέμε, γιατί μην ξεχνάτε υπάρχουν τεράστιες εταιρείες ανά τον παγκόσμιο. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει λοιπόν κατά μέσο όρο 16 φορές στον χώρο εργασίας.
0: Εσύ, είναι πολύ δύσκολο.
1: Γιατί να κάνουμε τώρα. Ποιο είναι αυτό, τα μηνύματά σας στο Viber, στο 97 710 710.
0: Δεν επιτρέπεται να το ψάξω με άλλο τρόπο.
1: Αφού αυτό είναι...
0: Όχι, πρέπει να κάτσω να σκεφτώ. Θα κάτσω.
1: Είναι στους κανόνες τώρα αυτό δηλαδή, εννοείται.
0: Όχι,
1: άμα
0: όχι,
1: ήταν
0: όχι,
1: να το ψάχνουμε...
0: Να
1: και πλέον είναι και το AI, αφού πολλοί είναι που μου στέλνουν μέσα από το ChatGPT.
0: Τα βρίσκουνε.
1: Έχει, που τα βρίσκουνε
0: όχι,
1: χωρίς.
0: Όχι, εγώ θα το σκεφτώ μόνη μου.
1: Είναι ενήλικες οι άνθρωποι, θέλω να πιστεύω
0: θα
1: ότι...
0: Θα βάλω το μυαλό μου να δουλέψει.
1: Oh, καλά κρασιά. The impossible question.

0: Το αγαπημένο κορίτσι των Αμερικανών και όχι μόνο, η Taylor Swift με το Polite, κάπου στα 10 λεπτά πριν από τις 8, είναι το Choice Breakfast, πάντα με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Μην ξεχνάτε ότι διεκδικείτε μία από τις 4 κάρτες καυσίμων πετρολίνα αξίας 2.000 ευρώ η κάθε μία για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Μπείτε στις μεγάλες κληρώσεις Σεπτεμβρίου, κατεβάστε το My ΣΥΤΑ App, εξαργυρώστε Stars και διεκδικήστε το μεγάλο δώρο.
1: Πολύ μεγάλο δώρο. Εγώ ακόμα έχω σκαλώσει με αυτό που λέγαμε χθες, με τα αυτοκίνητα που είναι υβριδικά και μία πάνε με τη βενζίνη, μία με... αυτό δεν μπόρεσα να το χωνέψω καθόλου. Με έχει στοιχειώσει αυτό που μου είπες.
0: Το ότι δεν το γνώριζες δηλαδή.
1: Μου κατέριψες όλη μου τη φαντασίωση που είχα για τα υβριδικά αυτοκίνητα.
0: Ναι, γενικά δεν ήξερες και τα υβριδικά βέβαια.
1: Ναι, μου τα έμαθες, το... αλλά και αυτό νόμιζα ότι είναι κάπως διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Εγώ σε διέκοψα.
0: Όχι, καμία
1: σχέση. Εγώ ξέρεις τι θέλω.
0: Τι?
1: Αυτά τα αυτοκίνητα που παρκάρουν μόνα τους.
0: Δεν είναι ψέμα αυτό το πράγμα.
1: Όχι, το έχω δει.
0: Έχω έναν φίλο ο οποίος είναι στην Αμερική, δουλεύει εκεί μόνιμα. Ναι. Και πήρε ένα από αυτά τα ταξιά που είναι χωρίς οδηγούς.
1: Αχ, το είδα! Δεν θα έμπαινα ποτέ.
0: Γιατί ήρες?
1: Έλα ρε, είναι τρομακτικό. Θα μπεις κάπου που δεν υπάρχει οδηγός.
0: Αφού είναι όλο σεταρισμένο στο GPS.
1: Τι λες καλά και άμα γίνει κανένα κακό.
0: Τι λες, Νατάσα!
1: Όχι, τι λες, Άντι μου, σε παρακαλώ.
0: Όχι, ρε, έτσι
1: παιδιά, μην το παρακάνουμε.
0: Και έχει και Spotify εκεί πέρα.
1: Α, ναι, τώρα ησύχασα. Εγώ θα ακούω Spotify και θα έχω δίπλα μου το κενό, το τιμόνι να γυρνάει το. Παναγία μου,
0: δεν βλέπεις κάτω τιμόνι, είναι μπροστά, εσύ είσαι πίσω. Κατάλαβες τώρα, δεν είσαι συνοδηγός.
1: Άμα θέλω να είμαι συνοδηγός, δεν κατάλαβα. Απαγορεύεται, δεν θα έχει κάποιον να μου το απαγορεύσει.
0: Αυτά τα συγκεκριμένα δεν γίνεται.
1: Γιατί, τι, πώς είναι?
0: Κάπως λέγονται, τώρα πρέπει να ψάξω ξανά να βρω το
1: μπραντ. Τι έχει, μονοπίσω θέση?
0: Ναι ρε παιδί μου, και είναι έτσι λίγο διαστημικά κιόλας.
1: Όχι, ευχαριστώ, δεν θα έμπαινα. Πες εσύ όταν πας, πες μας την εμπειρία σου.
0: Εγώ...
1: Και αν επιστρέψεις,
0: εγώ θα έμπαινα και με τα χίλια, ας πούμε. Δηλαδή δεν το συζητώ. Μ' αρέσουν πολύ αυτά.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Πάμε λίγο στο quiz of the day.
1: Πάμε.
0: Το σκέφτηκες?
1: Κάπου πάει το μυαλό μου, αλλά δεν ξέρω εσύ. Να σου πω μια πιθανή απάντηση, δεν θα μου πεις ναι ή όχι.
0: Δεν θα πρέπει να σου πω ναι ή όχι, γιατί μετά θα το προδώσουμε.
1: Όχι.
0: Ναι. Αλλά πες.
1: Δεν ξέρω, μου λες. Μας ρώτησες μάλλον. Είναι κάτι που συμβαίνει κατά μέσο όρο 16 φορές στο χώρο της εργασίας.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω, να απαντάς στο τηλέφωνο.
0: Θα μπορούσε. Καλή σκέψη.
1: Κάτι τέτοιο. Το... email, τέτοια πράγματα. Κάτι που κάνεις.
0: Το απέρριψα βεβαίως τώρα, αλλά εντάξει, ναι.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Γιατί δίνουμε τις λανθασμένες απαντήσεις. Καλημέρα στην Ιβέτα που λέει: καλό μήνα, καλή αρχή και σε εσάς, Νατάσα και Άντι.
1: Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ.
0: Η Άντρη λοιπόν μας λέει: καλή αρχή και μετά λέει για το κουτσομπογιό. Και
1: α,
0: μετά.
1: Καλό κι αυτό.
0: Και συνεχίζει. Έχουμε πολλούς ακροατές που λένε διάφορα.
1: Πολλά πράγματα λέει.
0: Τι άλλο γράφει εδώ πέρα: τουαλέτα, να φάνε σνακ, έξω για τσιγάρο. Οκ, λέει η τουαλέτα 16 φορές είναι too
1: much. 16 φορές κάτι πάει πάρα πολύ λάθος, άντρη μου, για να πηγαίνεις 16 φορές την ημέρα.
0: Το βάζεις στην παρένθεση.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στη φίλη μας τη Ραμόνα που θέλει καραόκε σταθερά μέσα
1: από
0: στη εβδομάδα.
1: Ποιον? Από σένα, θέλει και από μένα.
0: Θα το δοκιμάσουμε, γιατί όχι, τι σημαίνει.
1: Ραμόνα μου, τα αυτάκια σου.
0: Είναι μεγάλη φαν. Με υποστηρίζει κάθε φορά ξεχωριστά.
1: Το πιστεύω.
0: Και έχουμε και τη σωστή απάντηση από τη Στάλο.
1: Αλήθεια!
0: Ναι.
1: Μπορείς να το πατήσεις να το
0: Όχι,
1: δω.
0: Όχι, δεν μπορώ. Είδες,
1: έλα, ρε Στάλο, το βρήκες.
0: Πόσο καλός είμαι.
1: Άμα χωθώ κρυφά κάτω από το τραπέζι και μπω στο τέτοιο.
0: Έμα μετά
1: δεν
0: δε
1: Όχι, δεν θα
0: ουσία,
1: το κάνω. Όχι, δεν θα το κάνω. Το βρήκε το θηρίο η Στάλο,
0: Με τη μία.
1: Μπράβο.
0: Κατευθείαν. Λοιπόν, να επαναλάβουμε το ερώτημά μας. Αυτό συμβαίνει κατά μέσο όρο 16 φορές στο χώρο εργασίας. Ποιο είναι αυτό, τα μηνύματά σας στο Viber, στο 97 7.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις αισθητική, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι στο Cyprus College θα εκπαιδευτείς τις νέες τεχνικές και τάσεις της εφαρμοσμένης αισθητικής. Το Cyprus College διαθέτει εξειδικευμένα σύγχρονα εργαστήρια αισθητικής με την τεχνογνωσία και εμπειρία της Shiseido και με πρακτική άσκηση σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις αισθητική. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College, Λευκωσία, Λεμεσός. 60 χρόνια σταθερή αξία.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει η ειδική του Αστραχάν στο The Garden Restaurant. Τα ταξίδια του Σεφ Φάντι στην περιοχή της Κασπίας έφεραν στην οικογένεια τους ειδικούς του Αστραχάν, που στα γονίδια τους ξέρουν και πώς να σερβίρουν το βουτυρένιο χαβιάρι και πώς να μαγειρεύουν ολόφρεσκο αυθεντικό οξύριχο. Από την Κασπία, με πραγματική αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 2 Σεπτεμβρίου. Ροδάκινα ελληνικά, τώρα 1,89 το κιλό. Χοιρινό ψαχνό, από 6,28, τώρα 4,99 το κιλό. ΑΜΕΓΑ μπιφτέκια κοτόπουλου χαμηλά σε λιπαρά, 600 γραμμάρια, από 5,79, τώρα 4,99. Χρυσοδάλια, λούντζα καπνιστή, 8,50 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
4: Κάνε την εγγραφή σου τώρα σε ένα από τα προγράμματα Bachelor of Arts στο Business Administration του CTL Eurocollege και άρπαξε την ευκαιρία να αποκτήσεις μοναδικά προσόντα επιλέγοντας μία από τις τρεις κατευθύνσεις, είτε στο Accounting, είτε στο Management ή το Marketing, και εκτόξευσε την επαγγελματική σου καριέρα στα ύψη. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege, Lemesos, be one of the best.
5: This fall, Bionix Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionix.art. See you on Planet 9.
6: Και τώρα στον Choice, Choice Breakfast με τον Νάντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρσα.
7: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision.

0: International Vibes.
1: Κατάλαβες, σκιάχτηκα. Πάλι μου χαμηλώθηκαν τα... Τι γίνεται?
0: Γίνεται να το σχολιάσουμε αυτό, Φέα, ας πούμε.
1: Ναι, τώρα συνέβη, τι να κάνω?
0: Μήπως
1: να το
0: έχεις πρόβλημα με τα αυτιά σου?
1: Λες να έχω κανένα θέμα, να προκύπτει κάτι?
0: Διότι αφού πούμε για άλλη μια καλημέρα σε όλους, είστε σωστά συντονισμένοι, μπουρου μπουρου. Τώρα ξέρετε που είστε, μην επαναλαμβάνομαστε.
1: Ζωή σε φαίνε με FM 98.2.104.3 φυσικά. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του zoisfm.com.cy. Έχουμε και το application που μπορείτε να κατεβάσετε και φυσικά social media, παιδιά. Μας ακολουθείτε, μας βρίσκετε όχι μόνο στο Choice FM Cyprus αλλά και στα προσωπικά μας social media. Άντι Παναγιώτου και Νάτι Τούρζα.
0: Θα μας πει και
1: τι?
0: Για τη διαθήκη μας και για όλα αυτά. Δηλαδή,
1: όχι, ρε, να πω το κόσμο να ξέρει να δεν γνωρίζει.
0: Να αναφέρεις. Εν πάση περιπτώσει, ήθελα να πιντώσω θέμα, παιδί μου, γι' αυτό που ήθελα να πάω κατευθείαν στην κουβέντα.
1: Πάμε.
0: Γιατί 18χρονος στην Κίνα υπέστη προσωρινή απώλεια ακοής, αφού παρέμεινε για ώρες εκτεθειμένος στον εκοφαντικό θόρυβο εκατοντάδων τζιντζικιών κατά τη διάρκεια κατασκήνωσης.
1: Πόσο θόρυβο μπορούν να κάνουν τα... Βέβαια εκατοντάδες τζιντζίκια λέει, αλλά και πάλι.
0: Ναι, και όμως επειδή είναι κάτι το οποίο το έχουμε και στην Κύπρο, για να μην ξεχνιόμαστε, προφανώς κανείς από εμάς δεν κάθεται να ακούει τόση ώρα τα τζιτζίκια, εκτός αν πάει για κατασκήνωση και είναι μαζεμένα εκεί πέρα.
1: Γιατί εγώ στην αυλή μου έχω, θα ακουστεί κάποιο τζιτζίκι.
0: Ναι, αλλά δεν θα κάτσει, ας πούμε. Ναι, θα ακουστεί. Δεν είναι το πρόβλημα ότι με το που θα ακούσει το τζιτζίκι παθαίνει πρόβλημα. Ναι. Είναι, λέει, γιατί προειδοποιούν και οι ειδικοί.
1: Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο, ας πούμε.
0: Μπράβο, γιατί τα ντιμπή, τα ντεσιμπέλ, εν πάση περιπτώσει, της φύσης γενικότερα, μπορεί και να προκαλέσουν πρόβλημα.
1: Έλα εσύ.
0: Να σας πω ότι μόλις σταμάτησαν τα τζιτζίκια άρχισαν τα προβλήματα. Συγκεκριμένα, καθώς τα τζιτζίκια άρχισαν να σωπαίνουν, συνειδητοποίησε ο άνθρωπος εκεί που σταμάτησαν ότι δεν μπορούσε να ακούσει το κελαίδισμα των παιδιών, των πουλιών. Καταλάβες. Και δεν μπορεί... καμιά φορά και κελαϊδάνε γι' αυτό, δηλαδή.
1: Το μόνο σίγουρο.
0: Ναι. Ούτε καν τους ήχους των ειδοποιήσεων στο τηλέφωνο του. Δηλαδή ήταν στο μιούτ.
1: Κουφάθηκε δηλαδή.
0: Τρομοκρατημένος, ναι. Πήγε στο νοσοκομείο. Ναι, και η γρήγορη εξέταση έδειξε ότι και
1: του
0: τα δύο αυτιά.
1: Του είχε πει τζιτζίκι στο αυτί, ξέρεις.
0: Όχι, θα μπορούσε. Είναι να μην σου πει έντομο όμως στο αυτί.
1: Μπαίνουν. Τι λες, καλέ, μπαίνουν.
0: Όπου έχει τρύπα μπαίνουν τα έντομα, δεν έχουν θέμα. Θα κάτσουν να σκεφτούν ότι είναι αυτοί. Λοιπόν, τέλος πάντων, έδειξε ότι τα αυτιά είχαν υποστεί πρίξιμο. Από τον ήχο τώρα.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά.
0: Του χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή για τη μείωση του ειδήματος και του συστήθηκε να αποφύγει κάθε δυνατό θόρυβο για τουλάχιστον 14 ημέρες.
1: Άκου κακό που τον βρήκε τον άνθρωπο.
0: Και ευτυχώς μετά από 2 εβδομάδες ο έφηβος ανάρρωσε πλήρως.
1: Τα τζιτζίκια τα φοβάμαι πάρα πολύ. Γενικά φοβάμαι τα έντομα και τα πετούμενα, αλλά γενικά το τζιτζίκι με τρομάζει.
0: Τώρα δεν ξέρω ποιο θα τρομάξει περισσότερο. Γιατί με τη φωνή που βάζεις εσύ αμαλάχη, δηλαδή τα τζιτζίκια θα γίνουν Λούις, θα εξαφανιστούνε.
1: Μούγκα το τζιτζίκι.
0: Θα φύγουν από εκεί που είναι η Νατάσα Τούρζα και θα πάνε, πάμε σε ένα άλλο δάσος. Αλλάζουμε χώρα, Ήπειρο μη σας πω. Choice FM. It's only.

0: Μ' αρέσει όταν μπαίνεις κι εσύ μέσα στο τραγούδι.
1: Και ακόμη δεν άκουσες τίποτα.
0: Είμαι σίγουρη.
1: Για να δούμε. Να κρατήσουμε την Πέμπτη για το καράοκι ή θες να το κάνουμε κάθε Τρίτη?
0: Δεν ξέρω. Τρίτη σήμερα.
1: Επειδή είναι Τρίτη σήμερα, ναι.
0: Πιάνεις εξαπίνεις. Θες να το κάνουμε. Πρέπει να τραγουδήσω κι εγώ.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Πρέπει να είναι κάτι που θα το ξέρω σίγουρα. Ό,τι τραγούδι θέλω.
1: Α, θα είναι challenge. Έτσι
0: να κάνουμε ό,τι τραγούδι θέλουμε όμως.
1: Ναι, ο καθένας επιλέγει το τραγούδι του.
0: Έχουμε, μπορώ να έχω τους στίχους μπροστά μου.
1: Ναι, εννοείται. Αφού...
0: Α, τέλεια, το κάνω σήμερα. Έχω βρει τραγούδι.
1: Βρήκες ήδη? Οκ, λοιπόν, σε λίγο θα κάνουμε το challenge και θα μας πείτε στο Viper ποιος τραγούδισε καλύτερα. Λοιπόν, να πάμε όμως πρώτα στο quiz of the day, να επαναλάβουμε το impossible question, σύμφωνα με το οποίο αυτό συμβαίνει κατά μέσο όρο 16 φορές στον χώρο εργασίας. Και είναι ποιος? Είναι η Ελένη που λέει καλημέρα, καλή αρχή, ευχαριστούμε, χασμουριόμαστε. Θα μπορούσε.
0: Και αυτό θα μπορούσε.
1: Ενώ η Γεωργία μας λέει μου σπάνε τα νεύρα.
0: Οπ, καλά αυτό. Παιδιά, συμβαίνει. Τι να κάνουμε τώρα, είναι μια αλήθεια.
1: Ναι, αλλά όταν είσαι σε μια τέτοια κατάσταση στον χώρο εργασίας, δηλαδή.
0: Κοίταξε να δεις, επειδή Γεωργία μπορώ. Πάει το μυαλό μου σε τι αναφέρεται.
1: Αγνωρίζεστε.
0: Πάει το μυαλό μου.
1: Ναι, ας το αφήσουμε έτσι να ορίζεται. Μπας και είναι συντονισμένος και ο υπεύθυνος ή υπεύθυνη, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Ο Άντι μας θα τραγουδά. Εσύ να είσαι φρόνιμη, λέει.
0: Γιατί δεν θέλετε να τραγουδήσω, εγώ δεν κατάλαβα. σε τι σας ενοχλώ? Θα τραγουδήσω, ρε. Θα τραγουδήσω.
1: Εντάξει, Ραμόνα, να της δώσουμε λίγο το ok, ας πούμε,
0: ένα
1: σε πρώτη φάση.
0: Ένα τουετάκι, γιατί όχι? Πώς, ναι, είναι αυτό το ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ?
1: Μήπως πρέπει να λέμε το ίδιο τραγούδι? Όχι, τουέτο θα δούμε στην πορεία.
0: Γιατί?
1: Τώρα επειδή είναι challenge όμως. Όχι, σκέφτομαι τώρα εγώ.
0: Ό,τι θες, σκέψου ιδέες, εγώ είμαι μέσα.
1: Μήπως να είναι το ίδιο τραγούδι και να μας πούνε ποιος το είπε καλύτερα.
0: Το είπε καλύτερα,
1: ναι. Ωραίο, κάτσε μισό λεπτό.
0: Και αυτό, πρέπει να βρούμε τραγούδι.
1: Ποιος το είπε καλύτερα στο Choice Breakfast. Σου κάνα live jingle. Κάθε
0: παιδιά,
1: Τρίτη.
0: Θέλετε να κάνουμε αυτό? Ποιος το τραγουδάει καλύτερα?
1: Ναι, νομίζω το πάμε έτσι.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Φυσικά να τραγουδίζει.
0: Ραμόνα, μόνο μου, πλάκα κάνω.
1: Ναι, όχι, δεν εκνευρίζεται τόσο εύκολα. Άμα εκνευριστεί, θα το καταλάβετε. Καλημέρα, Πάπη. Κωνσταντίνος είναι. Στο Viber επικοινωνείτε στο 97 710 710. Είμαστε παπιά πλέον, δεν είναι Πάπη.
0: Όταν διαβάζω Πάπη, εμένα λουπάει το μυαλό μου. Εσύ είσαι ο Πάπη.
1: Εγώ θα είμαι ο Πάπη και εσύ το Τσούλο. Παπτσούλο.

0: Ό,τι συμβαίνει στον κόσμο της ψυχαγωγίας. Ό,τι χρειάζεται να ξέρεις, θα το μάθεις πρώτα εδώ. Ο Χάρης Παπαθεοχάρους με το μοναδικό του στυλ σου φέρνει όλα τα hot celeb news, τα παρασκήνια των συναυλίων, τις νέες κυκλοφορίες και οτιδήποτε γίνεται viral. Χάρης Παπαθεοχάρους, καθημερινά 10 με 12 το πρωί, από τις 31 Αυγούστου, στον Choice FM.
1: Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Μου άρεσε αυτό το τραγούδι.
1: Έχει μια τσαχπινιά νομίζω.
0: Ναι, είναι πολύ έτσι, σου βγάζει μια γουτσου.
1: Ναι, έτσι λίγο μια ανεμελιά.
0: Ναι.
1: Δεν το νιώθεις και εσύ έτσι?
0: Ναι, μ' αρέσει. Ναι.
1: Όπως κάποια άλλα τραγούδια, για παράδειγμα θα σε πάω πίσω στη δεκαετία του 90, Meredith Brooks, Beach. Έχει αυτό το ρυθμό. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child,
0: ναι.
1: I'm a mother. Δηλαδή αυτό το...
0: Πώς φαίνεται ο DJ ρε παιδί μου όταν έχει γνώσεις? Ναι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εγώ δεν τον έκανα το συνειρμό με τίποτα, ας πούμε.
1: Ναι. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με το Fun Fact of the Day.
0: Οπ.
1: Εκπαιδευτικό ραδιόφωνο, τι θα μάθουμε σήμερα? Fun Fact of the Day. Ήξερες ότι υπάρχει ένα ζώο που μπορεί να ζήσει για χρόνια χωρίς να πιει ούτε μία σταγόνα νερό?
0: Νομίζω, ναι.
1: Ποιο?
0: Η καμήλα.
1: Ναι. Λέγεται καγκουρό αρουραίος και ζει στις ερήμους της Βόρειας Αμερικής, άρα καλά το
0: καγκουρό
1: πας.
0: Καγκουρό αρουραίος.
1: Ναι. Και το εντυπωσιακό είναι ότι σχεδόν δεν χρειάζεται καθόλου νερό. Παίρνει όλη την υγρασία που χρειάζεται από τους σπόρους που τρώει. Άκου τώρα πώς έχει προνοήσει η φύση. Αλλά το πραγματικό του κόλπο εντός εισαγωγικών βρίσκεται στα νεφρά του. Είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά και παράγουν πολύ συμπυκνωμένα ούρα ώστε να χάνει ελάχιστο νερό. Συνεχίζουμε την κουβέντα με την ουρία από χθες. Τέλος πάντων, επιπλέον το σώμα του μπορεί να πάρει νερό ακόμα και από τη διαδικασία μεταβολισμού της τροφής. Και υπάρχει κι άλλο. Το καγκουρό αρουραίος δεν υδρώνει και αποφεύγει τη ζέστη μένοντας κυρίως μέσα στη φωλιά του κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτά. Εσύ καλά?
0: Ξέρεις τι έχω πάθει τώρα? Στο άσχετο με γαργαλάει η μύτη μου και κρατιά να μην φτέρνει το ένα.
1: Αυτό είναι πολύ άσχετο.
0: Και δεύτερον, εγώ στο μυαλό μου αν μοιάζει είναι καγκουρό και μοιάζει μαρούρεο. Αυτό θέλω να σου πω. Παιδιά, μοιάζει με ποντίκι.
1: Ναι ρε παιδί μου, απλά σου λέει καγκουρό γιατί έχει μια διαφορετική
0: πόδια του
1: δομή. Δηλαδή είναι σαν, πώς είναι το καγκουρό που είναι στα πόδια του?
0: Είναι ποντίκι αυτό.
1: Ναι
0: αλλά
1: παιδί
0: μου, αλλά
1: λέμε, προσπαθώ να εξηγήσω τη δομή. Γιατί το λέμε καγκουρό αρουραίος. Κατάλαβες? Τώρα εγώ είμαι σίγουρος ότι είχες στο μυαλό σου ένα τεράστιο πλάσμα, ας
0: ναι,
1: πούμε.
0: Ναι, είχα στο μυαλό μου καγκουρό μεγάλο, απλά είχε τη φάτσα αρουραίου.
1: I rest my case, ειλικρινά μαζί σου όμως. Fun Fact of the Day.
2: Αμέσως μετά, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρζα.
3: This week's Choice Top 5.
4: Μια χορηγία των χυμών και Unchilled. Απόλαυση του ψυγείου. Number 5.

0: καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
1: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
2: Πρωινό ξεκίνημα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Jacobs, εκλεκτό στιγμιαίος καφές, 100 γραμμάρια, 4,25. Kellogg's All Brand Μπάρες Δημητριακών, 6x40 γραμμάρια, 3,49. Life Χημή 400 ml, 1,39. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
3: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την προεδρική κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων. Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού ή Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην προεδρική κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την Πλατεία Τροόδους, δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό.
4: Στον Choice μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρσα.
5: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: που σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα λα λα λα λα λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only.

0: Νταμιάνο David, the first time. Σ' αρέσει ο Νταμιάνο?
1: Μου αρέσει ο Νταμιάνο. Εξαρτάται από τι άποψη. Μου αρέσει η ωραία φωνή.
0: Ναι, από φωνή κορμάρα είναι.
1: Δεν είναι το γούστο μου.
0: Δεν ισχύει βεβαίως εδώ. Έχει και καλή φωνή.
1: Όχι, είναι πολύ καλό.
0: Συνήθως το λέμε όταν δεν έχει κάποιο καλή φωνή, σωστά.
1: Ναι. Σε πολλές αρέσει όμως ο Νταμιάνο.
0: Ναι. Και πολλούς.
1: Είναι Νταμιάνο David ή Νταμιάνο David.
0: Και εγώ είχα μπερδευτεί. Αλλά είναι Νταμιάνο, είναι το μικρό του όνομα. Αυτό, David.
1: Ναι.
0: Τι νοσίζει, του David.
1: Του David.
0: Ναι. Ωραίο, ναι, το
1: ωραίο,
0: David.
1: Ωραίο, μ' αρέσει.
0: Θα έβγαζα το παιδί μου, David.
1: Θα το έβγαζε.
0: Βεβαίως.
1: Ωραίο είναι, ναι, γιατί όχι.
0: Έχω μία αγαπημένη ακροάτρια, την Μαρία. Έχω, ακούγεται περίεργα, κατάλαβες.
1: Ναι, είναι μία ακροάτρια.
0: Είχαμε και παραδόσε, έπαιξα στο πάρτι των γενεθλίων της και του συζύγου και ενθουσιάστηκα με τα ονόματα των παιδιών τους.
1: Τα οποία είναι.
0: Σιμών. Το παιδί,
1: Σιμών.
0: Το μεγάλο, ναι, Άρια και Λιδία.
1: Τι ωραία.
0: Νομίζω Λιδία είναι το μικρό. Και έκαναν παιδί, το τρίο τους παιδί, μετά από 13 χρόνια. Έχουν περίπου 11 χρόνια, κάτι
1: 11...
0: τέτοιο. Γιατί είναι δύο τώρα, σημαίνει ήταν...

0: Stray Kids. Συντονισμένες είναι, κατάλαβες τώρα.
1: Εννοείται.
0: Είσαι έτοιμη για το καραόκε?
1: Άντε πάμε, τι θα πούμε τελικά, δεν μου προειδοποίησες.
0: Θα πούμε το Waka Waka.
1: Το Waka Waka.
0: Ναι, ναι, και σε αυτή την περίπτωση νομίζω, αν θες να το ξεκινήσω εγώ που έχω κάνει πολλά καραόκε. Εντάξει,
1: okay,
0: να πω το κουπλέ άμα είναι και να πεις
1: το ρεφρέν.
0: Και καλείστε εσείς στο Viber στο 97 710 710 να μας πείτε ποιος κερδίζει αυτή τη μάχη.
1: Δεν φταίω για αυτό που θα ακούσετε, απολογούμε, αλλά άντε ρίχτω. Vocal Champions. Vocal Champions.

0: εμείς θα βγούμε Αφρικά. Έλα.
1: Λοιπόν, Σακύρα.
0: Ο πιο καλός ο Άντι λέει εδώ η Ραμόνα. Όχι, μετά λέει δεκάρι και οι δύο. Πολύ καλή, μπράβο μωρά. Ευχαριστούμε.
1: Λαχάνιασα.
0: Η Γογό λέει, αν σας άκουγε η Σακύρα θα σας έπαιρνε μαζί της στην περιοδία.
1: Στάντα. Τα ανοίγαμε τη συναυλία.
0: Αχ, αχ, αχ, αχ, κουράστηκα.
1: Αυτό έτσι τόσο κουραστικό είναι.
0: Έλαντε, τι λέει ο Χρήστος. Πρέπει να βάλουμε όλοι οι ακροατές λεφτά για να σας αγοράσουμε ό,τι
1: θέλετε.
0: Περιμένουμε όμως το Viber στο 97-710-710 τη βαθμολογία ή το ποιος κέρδισε αυτό το πρωτάθλημα. Γιατί λέει καλημέρα, είστε τέλειοι, είναι η Ειρήνη. Ο Γιώργος λέει μία εικόνα χίλιες λέξεις.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Και καλά.
1: Εντάξει.
0: Έσπασε το ραδιόφωνο του. Έσπασε η οθόνη.
1: Άκου να σου πω, Γιώργο, αυτό πρέπει να το ανεβάσεις στα social και να μας ταγκάρεις, έτσι.
0: Ναι, ναι, είναι πολύ ωραίο.
1: Είναι θεϊκό.
0: Ναι, please, Γιώργο.
1: Είναι θεϊκό.
0: Ο Χρήστος λέει, εγώ ψηφίζω Νατάσα.
1: Χρήστο μου, ευχαριστώ. Προηγούμε. Με ποια ταχυπαλμία, ειλικρινά σου μιλάω.
0: Είδες τι ωραίο κάρντιο είναι αυτό. Δηλαδή πιο αερόβιο και ιστορίες.
1: Θα το πω και θα το μοιραστώ δημόσια.
0: Αχα.
1: Ότι ντρέπομαι πάρα πολύ να τραγουδάω.
0: Γιατί παιδί μου?
1: Δεν ξέρω, μεταξύ μας και αυτά οκ, αλλά τώρα που το έκανα έτσι
0: εγώ πιστεύω...
1: με έχει πιάσει τα ραχητά ραχή.
0: Όχι, μια χαρά είσαι. Και δεν έδωσες τόσο. Δηλαδή ήσουν όσο σε πρώτη φάση. Δηλαδή θεωρώ ότι έχεις πολύ καλύτερες ικανότητες από αυτό που μας έδειξες σήμερα.

0: Τάσα Τούρζα.
1: Α, κάτσε μισό. Sorry.
2: Μας έβγαλε αέρα τελικά.
1: Ναι, επειδή παίζει Άλαν Τάλον εδώ πέρα. Δεν ξέρω καν τι παίζει.
2: Κλείσει το αυτό.
1: Τρελαίνομαι.
2: Με τα μωρά.
1: Τώρα που το λέμε αυτό, τρελαίνομαι όταν έχει διαφημίσει στο YouTube που είναι ολόκληρα τραγούδια. Δηλαδή, ξέρω εγώ, είσαι εσύ τώρα.
2: Αχ, με εκνευρίζει!
1: Ναι, γιατί άμα έχεις το YouTube που δεν είναι premium και έχεις τις διαφημίσεις, μπορεί να παίζεις στο σπίτι σου και ξαφνικά ακούς κάτι τραγούδια και λες, ποιος είναι αυτός τώρα, τι κάνεις στο playlist μου.
2: Και είναι άκυρο εντελώς.
1: Ναι, ναι, είναι ξέρω εγώ, Κωστής, whatever.
2: Ναι. Άσε τον Κωστή τώρα και πιάσε το Χριστάκι.
1: Όπα.
2: Και τον. Ναι.
1: Είναι Χριστάκης ο ένας από αυτούς.
2: Ο αρχηγός, ναι.
1: Πόσοι είναι αυτοί? Οι Stray Kids.
2: Θες να τους βάλε τώρα να τους ακούσουμε.
1: Όχι, στο λέω διότι ξέρω ότι στην Κορέα είναι 7, 8, 9, 10
2: άτομα. Είναι τόσοι και είναι και άλλα γκρουπ που είναι πολλά παραπάνω.
1: Όντως.
2: Βεβαίως.
1: Τι κάνουν, χοροδία?
2: Όχι, κάνουν πολύ ωραία πράγματα.
1: Πάμε λοιπόν με τη χοροδία τρικάλων.
2: Όχι.
1: After you.

0: Είναι 9. Oh my god! Πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Fab.
1: Shooters στο Nugget Fab. Το απόλυτο εταιρικό Sports Indoor Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
2: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
3: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
4: Σπούδασε τώρα στο διετές πρόγραμμα Computer Systems and Networking του CTL Euro College και ξεχώρισε μέσα στον έντονο ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας με τα εξειδικευμένα προσόντα που θα πάρεις από το αξιολογημένο αυτό πρόγραμμα. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Euro College. Λεμεσός. Be one of the best.
5: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
6: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
7: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση?
8: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
7: Λίθρες αδρεναλίνης,
8: Ματρέισερ,
7: Καμικάζι Σλάιτ,
8: Wet Bubble και άλλα.
7: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
8: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
7: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
8: Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Άλλη φάση στο Φασούρι.
1: Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Νάντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρζα.
9: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Έλα, κάνε λίγο τα φωνητικά. Που κάνει τόση ώρα ο Φωέρ.
1: Your husband is coming.
0: Κάπως έτσι, ναι, ναι, ισχύει. Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε για άλλη μία στο Choice Breakfast. Σήμερα, thank God it's...
2: Όχι, εσύ θα το λες αυτό, δεν το κλέβω.
0: Δεν ξέρω τι μέρα είναι, αυτό το πρόβλημα.
2: Τριτίτσα.
0: Thank God it's τριτίτσα. Όχι, θα το κάνω κανονικά μετά.
2: Ενέρεση.
0: Τα τριτίτσα είναι σαν να λες. Ποια είναι αυτή, ας πούμε.
2: Η θίτσα.
0: Ναι, άσε μας κουκλίτσα.
2: Έλα, πάρ' το από την αρχή.
0: Όλα τα ίτσα.
2: Έλα, πάρ' το από την αρχή.
0: Όλο, ας πούμε, δηλαδή. Α, εντάξει, έτσι. Θέλει λίγο. Δεν μπορώ, ρε παιδί.
2: Έλα, να το
0: σημαίνω.
2: Καλώς
0: ορίσατε για άλλη μία στον Choice FM και το Choice Breakfast. Σήμερα, thank God it's Tuesday! Αυτή τώρα που χειροκροτάνε είναι εδώ τώρα 2 χρόνια. Είναι η τρίτη σεζόν που είναι. Κάθονται εδώ σε ένα δωμάτιο και όποτε τους λέω.
2: Τους ανοίγουμε την πόρτα και.
0: Ναι, χειροκροτάνε.
2: Ναι.
0: Είναι λοιπόν το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. 2.000 ευρώ σε καύσιμα. Τα λιγουρεύεστε!
2: Ναι, 4 κάρτες καυσίμων λοιπόν διεκδικείτε από το ΣΥΤΑ Rewards. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι μεγάλες κληρώσεις για το Σεπτέμβριο, έτσι. Για αυτό το μήνα που μας μπήκε σήμερα και καλώς τον δεχτήκαμε. Κατεβάστε το My ΣΥΤΑ App, εξαργυρώστε τα stars και διεκδικήστε αυτό το τεράστιο. Δώρο.
0: Τέλεια. Να επαναλάβουμε και το quiz of the day, αφού προαναγγείλω σιγά σιγά έρχονται οι ενότητες,
2: ναι.
0: Και την ενότητα που αφορά στα life hacks. Σε πάρα πολύ λίγο. Εγώ για σένα δουλεύω, καταλάβες.
2: Και εγώ έχω κάποια και τα έχω δοκιμάσει να ξέρεις κάποια.
0: Για να δούμε το σημερινό.
2: Να δούμε.
0: Και μπορούμε να τα αλλάζουμε αν θες. Life hacks. Πάμε όμως στο quiz of the day, το οποίο δυσκολεύει πάρα πολύ το ακροατήριο. Έχουμε impossible question. Αυτό συμβαίνει κατά μέσο όρο 16 φορές στον χώρο εργασίας. Ποιο είναι αυτό? Τα μηνύματά σας.
2: Στο 97-710-710 στο Viber. Εγώ, παιδιά, δεν το έχω βρει ακόμα. Μόνο η Στάλο το έχει βρει μέχρι στιγμής.
0: Ναι. Δεν στάλωσε.
2: Τι?
0: Δεν σκάλωσε, δεν στάλωσε.
2: Όθε.
0: Έχεις κάτι άλλο να προτείνεις?
2: Για ποιο πράγμα?
0: Για την απάντηση. Για ποιο πράγμα?
2: Σου είπα τα μηνύματα, τα τηλέφωνα, τα email. Δεν έχει πάει κάπου αλλού, ρε παιδιά, το μυαλό μου. Να σου σπάνε τα νεύρα 16 φορές τη μέρα, όπως είπε και η Γεωργία. Συμβαίνει. Και αυτό σε κάποιο χώρο εργασίας γενικότερα μπορεί να συμβαίνει. Δεν ξέρω, ρε, εσύ τι άλλο μπορεί να είναι. Να τρως αποκλείεται.
0: Όχι.
2: Να πίνεις νερό, θα πω.
0: Ναι.
2: Ναι, δεν ξέρω.
0: Θα μείνεις με το στόμα.
2: Δεν παραδίδω τα όπλα.
0: Μα πώς,
2: σκεφτώ
0: εδώ,
2: κάτι. Ναι. Έχουμε μια.
0: Κουράστηκες πάρα πολύ τώρα, έχει τόση ώρα ζορίζεσαι.
2: Δεν είδες που βγαίνουν καπνοί από το κεφάλι μου.
0: Αυτό
2: κάει,
0: είναι γενικό κακό, μην το σκέφτεσαι.

0: Σε έστειλα τώρα, διάβαστο έτσι με την
1: ερώτησή μου. Ζή παιδί μου και βασιλεύει.
2: Εντάξει, δεν το είπα, να ρωτήσω.
1: Ο Κάρλος Σαντάνα βεβαίως είναι στο τραγούδι το συγκεκριμένο μαζί με τον Bryson Tyler, αλλά αυτό είναι του DJ Khaled μαζί με τη Ριάννα.
2: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Mm-hmm. You like
2: it? Μ' αρέσει αυτή η κιθάρα.
1: Τέλεια. Έμαθες ποτέ κανένα όργανο? Έλα ρε, εντάξει τώρα.
2: Έχω μάθει όργανο.
1: Είναι μικρή, ας πούμε, σε πήγαν οι γονείς σου, ξέρω
2: όργανο.
1: Εγώ.
2: Τι όργανο?
1: Εγώ, ας πούμε, έκανα πιάνο.
2: Άμα ήξερα όργανο, δεν θα ξέρω να σας το πω. Όχι, αλλά θα ήθελα να ξέρω, ας πούμε, να πιάνω.
1: Μπορείς και τώρα να ξεκινήσεις.
2: Να παίζω πιάνο.
1: Ας πούμε, ας το πιάνο. Ποιο άλλο θα πιάνες? πες μου ρε φίλε, να ξέρω.
2: Για μουσικό όργανο μιλάμε.
1: Νατάσα.
2: Τι θα ήθελα να παίζω ρε? Δεν ξέρω, το πιάνο μου αρέσει, η άρπα μου αρέσει. Το μαντολίνο τι είναι? Όχι, φλογέρα είναι άλλο το ένα. Όχι, δεν θα ήθελα πνευστό.
1: Για την ώρα τρως μάντολες. Και άρπα μία να έχεις.
2: Άντε.
1: Μα αφού και εσύ δηλαδή. Choice FM.

0: Ξέχνα τα βαρετά πρωινά. Το Choice Breakfast επιστρέφει φρέσκο, ανανεωμένο και πιο δυνατό από ποτέ. Ο Άντι Παναγιώτου και η Νατάσα Τούρζα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σου χαρίσουν το πιο δυνατό ξεκίνημα. Θετική διάθεση, χιούμορ, ασταμάτητη διαγωνισμή και φυσικά τα καλύτερα hits only. Choice Breakfast από τις 31 Αυγούστου και καθημερινά 6.30 με 10 το πρωί στον Choice FM.
1: Choice FM. You always have a choice. It's only.

0: συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Η μέρα του μεγάλου τελικού πλησιάζει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Padel K στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 5ου Padel Tournament by New Rodic από το kerkida.net. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 6 έως τις 8 το βράδυ με την Μαρία Παπακώστα και την Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε. Ζήστε τον τελικό ζωντανά με Choice FM.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print & Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print & Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
1: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγράδης

0: Ελπίδα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Τον Joyce μέχρι τις 10, Joyce Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούζα.
0: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία

0: Μου στείλει ο Αντρέας μήνυμα και λέει: τσακωθήκατε, τι έγινε?
1: Τα είχα, επειδή είχαμε λίγη ώρα να μιλήσουμε.
0: Ναι. Οι καλλιτέχνες εδώ του Choice Breakfast.
1: Κάναμε βιντεάκια, παιδιά.
0: Μπράβο, ναι, όλα καλά, όλα καλά. Για άλλη μια καλημέρα, είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία τη ΣΥΤΑ. 2.000 ευρώ σε καύσιμα, ερώτημα. Βεβαίως, αυτό είναι δώρο που το χαίρεται όλη η οικογένεια. Διεκδικείται και το Σεπτέμβριο μία από τις 4 κάρτες καυσίμων Πετρολίνα αξίας 2.000 ευρώ.
1: 2.000 ευρώ, παιδιά.
0: Κάθε μία, by the way.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι στο σύνολο.
1: Μα η ΣΥΤΑ app κατεβάζετε, μπαίνετε στο ΣΥΤΑ Rewards, εξαργυρώνετε τα stars και μπαίνετε στην κλήρωση.
0: Εξαιρετικά. Σε λίγο δίνουμε και την απάντηση στο quiz of the day.
1: Δεν το έχω βρει ακόμα.
0: Όχι, θες να δοκιμάσεις και πάλι?
1: Όχι, βλέπω εδώ κάποιες απαντήσεις που στέλνουν τα παιδιά. Και εγώ προς τα εκεί πάει το μυαλό μου, να σου πω την αλήθεια. Τα σκέφτηκα και εγώ αυτά που είπαμε λίγο πολύ.
0: Η Νατάσα, ας πούμε, λέει να νευριάζεις με συνάδελφους ή με τον μάστρο σου.
1: Ναι.
0: Απ' την άλλη, είναι η Ραμόνα που λέει: εμείς που έχουμε να κάνουμε με κόσμο κάθε μέρα, εκτός που τον ανεκνευριζόμαστε, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Άρα το ίδιο.
1: Και εμένα εκεί γυρνάει το μυαλό μου, σε τέτοια πράγματα.
0: Και ο Βασίλης λέει: 16 φορές θα αναφωνήσω σιγανά, ούφου.
1: Μόνο 16 μπορεί και παραπάνω.
0: Και αυτό διότι το ερώτημα είναι: αυτό συμβαίνει κατά μέσο όρο 16 φορές στον χώρο εργασίας. Λοιπόν, πάμε με το life hack.
1: Για πάμε.
0: Το οποίο υποσχέθηκα.
1: Ναι.
2: Choice Life Hacks.
0: Αν θες να θυμηθείς κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις, μην το γράψεις απλώς σε σημείωση. Βάλε το αντικείμενο που θα σου το θυμίσει μπροστά σου. Δηλαδή, για παράδειγμα, πρέπει να πάρεις ένα έγγραφο μαζί σου το πρωί. Βάλ το πάνω στα κλειδιά σου. Πρέπει να πάρεις φάρμακα. Βάλ τα δίπλα από την οδοντόβουρτσα. Πρέπει να πάρεις κάτι από το αυτοκίνητο. Άφησε κάτι που χρησιμοποιείς κάθε πρωί πάνω στη θέση του οδηγού. Ο εγκέφαλος ξεχνάει εύκολα μία υπόσχεση που του έδωσες, αλλά δυσκολεύεται πολύ περισσότερο να αγνοήσει ένα οπτικό εμπόδιο. Και thank me later.
1: Ισχύει αυτό που λες, το έχω κάνει σε κάποιες φάσεις, αλλά αυτό που κάνω είναι να αφήνω και σημείωμα. Π.χ. εκεί που θα πάρω την τσάντα μου, πάρε αυτό, ξέρω εγώ. Πάρε το ένα.
0: Ναι.
1: Μιλάω στον εαυτό μου, αφήνω σημειώματα στον εαυτό μου.
0: Βάζεις από αυτά τα post-it?
1: Ναι, κάνω τέτοια.
0: Τέτοια είσαι, δηλαδή.
2: Choice Life Hacks.

0: Here is the love, εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μόνο αγάπη. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Αλλά δεν θα φύγουμε έτσι, πρέπει να δώσουμε την απάντηση.
1: Περιμένω πώς και πώς να δω τι στο καλό είναι αυτό το πράγμα που συμβαίνει κατά μέσο όρο 16 φορές στο χώρο εργασίας μας καθημερινά.
0: Και για να δούμε, η σωστή απάντηση είναι...
1: Ναι...
0: Ότι χάνουμε το στυλό μας ή ζητάμε στυλό από κάποιον συνάδελφο.
1: Έλα ρε, έχεις δίκιο. Αλλά 16 φορές την ημέρα είναι υπερβολικό.
0: Σου λέει κατά μέσο όρο.
1: Οκ. Okay.
0: Δεν ξέρω, η έρευνα μας έρχεται από Αμερική μεριά, κλασικά. Και σου λέει αυτό.
1: Εμένα με εκνευρίζει πάρα πολύ να μου παίρνουν την πένα μου, να ξέρεις.
0: Γιατί?
1: Με εκνευρίζει.
0: Είναι συγκεκριμένη πένα,
1: ας πούμε? Όχι, είναι η κλασική με το μπλε καπάκι, αυτή η μάρκα η αιώνια.
0: Α, ναι.
1: Μόνο με αυτή γράφω εγώ, δεν θέλω άλλη.
0: Όντως.
1: Ναι, δεν μπορώ να γράψω με τίποτε άλλο.
0: Εμένα μου αρέσουν με...
1: Μαρκαδωράκι, με τριπτυμητή.
0: Ball pen, νομίζω έτσι λέγεται. Που είναι, ναι, όχι μαρκαδωράκι. Που έχει αυτό το...
1: Το μπαλάκι.
0: Ρε παιδί μου, ball pen λέγεται νομίζω. Κάτσε να δω τώρα στο φινάλε. Ναι, ρε φίλε, δηλαδή.
1: Και 58.
0: Α, όχι. Ink. Ball ink pen.
1: Η πένα.
0: Ναι, αλλά που να είναι.
1: Ναι,
0: που
1: η πένα που γράφανε παλιά.
0: Ναι, που έχει αυτή τη μικρή τη.
1: Πένα. Αυτό λέγεται πένα. Σχέτως αν εδώ στην Κύπρο όλα τα στυλό τα λέμε πένα.
0: Α,
1: αυτό,
0: ναι.
1: Ονομάζεται το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, ονομάζεται πένα.
0: Α, οκ, okay, οκ, okay, εντάξει.
1: Με αυτή τη μύτη.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι,
1: ναι. Πολύ ωραίο. Είναι για καλλιγραφή αυτό κυρίως.
0: Δεν.
1: Είσαι
0: καλλιγράφο. Αλλά εντάξει. Είναι σαν του γιατρού τα,
1: ναι,
0: τα,
1: ναι,
0: γράμματα, χωρίς τις σπουδές και τα πολλά χρόνια,
1: εντάξει,
0: στην ιατρική σχολή.
1: Κάνεις γράμματα σε γιατρό, σε καταλαβίστηκα.
0: Ναι,
1: δεν έχω δει ποτέ το γραφικό σου χαρακτήρα.
0: Πρέπει να το δεις.
1: Γράψε μου ένα γράμμα.
0: Να σου γράψω.
1: Γράφω
0: ερωτικό γράμμα.
1: Γράμμα. Όχι, πώς πρέπει.
0: Δεν θα μπορούσα
1: να
0: ποτέ να είσαι εδώ ερωτικά πάντως. Εντάξει, ήθελα να το ξεκαθαρίσω.
1: Φιλικό, ρε άνθρωπε, φιλικό.
0: Να μην αιωρείται, όχι,
1: ναι,
0: τίποτα άλλο, κατάλαβες. Γιατί αυτό περίμεναν. Την δήλωσή μου περίμεναν οι ακροάτες.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Κατάλαβα.
0: Να...
1: Αυτό ήταν για σήμερα.
0: Ναι, να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Σας αποχαιρετούμε. Θα τα πούμε ξανά αύριο, να νεώνουμε το ραντεβού μας Τεταρτίτσα 2 του μηνός. Αύριο, καλό μας μήνα, να ευχηθούμε ξανά. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας. Να προσέχετε.
0: Mm-hmm.
1: Άλλο.
0: Και αύριο θα έχουμε όλα αυτά τα οποία ξέρετε και άλλα τόσα, και θα είναι και New Music Wednesday, πράγμα που σημαίνει ότι θα ακούσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής καινούργια τραγούδια. Από την Νατάσα Τούρζα
1: και τον Άντι Παναγιώτου.
0: Καλή συνέχεια.
1: Φιλιά πολλά.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Είναι 10.
2: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
4: This fall, Bionics Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionics.art. See you on Planet 9.
5: What does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fatty, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love. For the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας, αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια, μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
7: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
8: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app, Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
6: Και τώρα στον Joyce, Χάρης Παπαθεοχάρους.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
6: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. It's

Εδώ είμαστε λοιπόν. Γεια σας ρε παιδιά, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρους. Καλώς ορίσατε για ακόμη ένα πρωινό μαζί εδώ στον Choice. 1η Σεπτεμβρίου λοιπόν σήμερα, να πούμε εννοείται χρόνια πολλά σε όσους έχουν γιορτή, γενέθλια ή έχουν ένα λόγο να γιορτάζουν. Να σας πω ότι σήμερα γιορτάζει πάρα πολλοί κόσμος. 40 ονόματα γιορτάζουν σήμερα. Οπότε αν είμαι σίγουρος ότι στη δουλειά θα φάτε το γλυκάκι σας, θα φάτε το κατητή σας 100%. Επίσης να σας πω ότι η Τράπεζα Κύπρου και το Join είναι εδώ και κάνει το χαρτζιλίκι εύκολη υπόθεση. Και σήμερα λοιπόν, για ακόμη μια φορά, να πούμε καλό μήνα, καλό φθινόπωρο, να πούμε εννοείται, και ξέρετε τώρα είναι αυτό το καλό χειμώνα και όλα αυτά, και όλα αυτά τα ωραία τα οποία μας αρέσουν εμάς, εμένα τουλάχιστον, αυτό το φεύγουμε από το καλοκαίρι, πάμε σε κάτι νέο και νομίζω ότι ο Σεπτέμβριος είναι και ο μήνας μου. Πάμε να ακούσουμε μουσική, επιστρέφουμε εδώ σε πολύ λίγο, μην φύγει κανείς και φυσικά 97 7 10 7 10, εντελώς δωρεάν στο Viper, περιμένω να δω και σήμερα τα μηνυματάκια σας. Μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: τα μεγαλύτερα commercial hits παίζουν τώρα στο δικό σου ραδιόφωνο. Ο DJ Robin ανεβαίνει στα decks του Choice FM και δίνει τον ρυθμό στη νύχτα. Τα πιο δυνατά mainstream tracks, τα απόλυτα radio hits και όλες οι επιτυχίες που χορεύεις τώρα σε ένα non-stop εκρηκτικό DJ set. DJ Robin. Συντονίσου καθημερινά 7 με 9 το βράδυ. Από τις 31 Αυγούστου, hits only στον Choice FM.
1: Choice FM 98.2 and 104.3.

0: Πάμε τώρα σε κάτι άλλο εντελώς διαφορετικό. Πάμε στον Γιάννη Πάρη, ο οποίος πρόσφατα έδωσε μια συναυλία εδώ στην Κύπρο. Έχουν κυκλοφορήσει πολλά βιντεάκια όπου ακούγεται η φωνή κάπως περίεργα και έσπευσαν όλοι να σχολιάσουν και να συζητήσουν για τη φωνή του Γιάννη Πάριου. Και η Στέλλα Γεωργιάδου βγήκε εννοείται και είπε: «Ρε παιδιά, τι λέτε, είστε σοβαροί, πάτε καλά. Συζητάμε τώρα για τον Γιάννη Πάριο και νομίζω ότι θα συμφωνήσω μαζί της 100%. Άσχετα με την ηλικία, άσχετα με το τι και πώς, αν τραγουδάει, αν δεν τραγουδάει, αν έχει μεγαλώσει ή δεν έχει μεγαλώσει. Είναι ο Γιάννης Πάριος, αξίζει σεβασμό και τώρα τη η φωνάρα του και το ταλέντο του δεν θα το κρίνουμε στα τώρα του, έτσι, σε αυτές τις συναυλίες. Έχει μείνει στην ιστορία και όπως είπε και ένας συνεργάτης του, ο Γιάννης Πάριος θα μείνει στην ιστορία, ό,τι και να λέτε εσείς. Και συμφωνώ και εγώ απόλυτα με όλο αυτό. Σεβασμό στους καλλιτέχνες, στους μεγάλους καλλιτέχνες και όχι μόνο, σε όλους τους καλλιτέχνες. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: του μεγάλου τελικού πλησιάζει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Padel Cay στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 5ου Padel Tournament by New Rodic από το kerkida.net. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 6 έως τις 8 το βράδυ με την Μαρία Παπακώστα και την Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε. Ζήστε τον τελικό ζωντανά με Choice FM.
1: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
0: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Στον Τζόις μέχρι τις 12, Χάρης Παπαθεοχάρους.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.
4: Hits only.

Λέγαμε προηγουμένως για τους μεγάλους καλλιτέχνες, για το ηλικιακό όριο, αν μπορεί να έχει ένας καλλιτέχνης ηλικιακό όριο. Πάμε σε μια έτσι καλλιτέχνη η οποία σίγουρα δεν έχει ηλικιακό όριο και μιλάμε για τη Σελίν Ντιόν, η οποία ξεκινάει τις εμφανίσεις της στο Παρίσι. Θέλω να σας πω ότι ταξίδεψε την προηγούμενη εβδομάδα στο Παρίσι, στην γενέτειρά της, και εκεί λοιπόν θα δώσει, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 20 συναυλίες. Το 2027 θα ολοκληρωθούν οι συναυλίες της και είναι καλά στην υγεία της. Χαιρόμαστε που την βλέπουμε και είμαστε και χαρούμενοι που θα δούμε βιντεάκια από την συναυλία της Σελίν Ντιόν, μία από τις μεγαλύτερες φωνές που έχουν υπάρξει ποτέ στο παγκόσμιο πεντάγραμμο. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Five, nine,
1: θέλω να σας κάνω και μια πρόταση για ταινία, έτσι, αν απόψε έχετε όρεξη να δείτε μια ταινιούλα, θέλω να σας πω για το, The Last Sunrise. Είναι μια πολύ πολύ ωραία ταινία, αν και στη βαθμολογία δεν έχει πάρει καλό βαθμό, είναι μόλις στα 5, κάτι, περνάει τη βάση, δηλαδή ίσα ίσα που περνάει τη βάση. Είναι μια ερωτική έτσι ιστορία ενός παιδιού που φεύγει και πάει στην πόλη της μητέρας της και εκεί λοιπόν γνωρίζει τον έρωτα. Έλα όμως που πρέπει να κάνει μια εγχείρηση όπου θα της φέρει αυτή η εγχείρηση αμνησία. Και εκεί έρχεται το δίλημα, να μείνω εννοείται και να ζήσω τον έρωτα και να θυμάμαι τα πάντα ή να κάνω την εγχείρηση και ας πάθω αμνησία. Και καταλαβαίνετε, ερωτική κομμεντή, ερωτική έτσι ιστορία, οπότε αν θέλετε να δείτε κάτι σας το προτείνω, μου το βγάζει εννοείται στα social media και στο Instagram και στο TikTok συνεχώς αυτή την ιστορία του The Last Sunrise. Οπότε περιμένω και εσείς να το δείτε και να μου πείτε και εμένα τη γνώμη σας.

Ξεκίνησε λοιπόν μια συζήτηση. Θα ήθελα και εδώ κάπως να μου πείτε λίγο τη γνώμη για την άποψή σας σε ό,τι έχει να κάνει με τις μέρες άδειας που έχουν τα παιδιά από το σχολείο και γενικότερα που κλείνουν τα σχολεία. Είναι περίπου γύρω στις 90 ημέρες. Το καλοκαίρι, 15 μέρες Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιάς κτλ. Και το πού οι γονείς μπορούν να αφήσουν τα παιδιά τους. Γιατί οι γονείς έχουν μόλις περίπου 20 μέρες άδεια από την δουλειά. Και λένε, ρε παιδιά, εμείς 20 μέρες άδεια έχουμε. Εσείς τα παιδιά τα αφήνετε ελεύθερα 90 μέρες. Πώς θα γίνει αυτό, δεν βγαίνουν τα μαθηματικά. Και ξεκίνησε τώρα και τα παράπονα και τα παράπονα γενικότερα με τους εκπαιδευτικούς, ότι τα βάζετε με τους εκπαιδευτικούς, τις άδειες κτλ. Θέλω να μου στείλετε μήνυμα στο 97710710 εντελώς δωρεάν στο Viber και να μου πείτε τη γνώμη σας. Όχι να μου πείτε τη γνώμη σας για τους εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί καλά κάνουν και κάνουν τις διακοπές τους, κάθονται, αποφορτίζονται, ξεκουράζονται, διαβάζουν και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο κάνουν. Να μου πείτε τη γνώμη σας, τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει με όλα αυτά τα παιδιά τα οποία είναι σπίτι 3 μήνες το καλοκαίρι και δεν ξέρουν οι γονείς τι να τα κάνουν γιατί πρέπει να πάνε πίσω στη δουλειά. Περιμένω εννοείται να δω τη γνώμη και την άποψή σας. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Ψάχνεις σπίτι, διαμέρισμα, οικόπεδο, επαγγελματικό χώρο. Μην ψάχνεις παντού. Πάνω από 20.000 ακίνητα, ένα marketplace. Proper Property Marketplace. Μπες τώρα στο www.properproperty.com.cy και βρες αυτό που ψάχνεις.
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Το Access for All Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά. Το CSI, το Reset και το Cyprus 3-on-3 σας προσκαλούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στη μεγάλη πλατεία του Παλιού Λιμανιού Λεμεσού. Μια γιορτή αφιερωμένη στην ένταξη με ενημέρωση, δημιουργικές δραστηριότητες και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Γιατί οι ίσες ευκαιρίες και η πρόσβαση ανήκουν σε όλους. Platinum χορηγός ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Gold χορηγός Primetel. Χορηγός επικοινωνίας Όμιλος Digital 3.
4: Και τώρα στον Joyce, Χάρης Παπαθεοχάρους.
5: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
6: Joyce FM 104.3 and 98.2.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και είστε φυσικά συντονισμένοι που αλλού εδώ στον Choice. Θέλω να σας πω τώρα που μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα ότι η εκπομπή είναι μια χορηγία έτσι γεμάτη γεύση από το Dionysus Mansion, την έδρα του καλού φαγητού. Μπορείτε να κάνετε κρατήσεις στο 25-22-22-10 και το Dionysus Mansion είναι ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια του νησιού, βραβευμένο λοιπόν από το Wish Guide Awards. Επίσης να σας πω ότι σήμερα, όπως σας έχω πει, γιορτάζει πάρα πολύ κόσμο. Ανάμεσα στα ονόματα που γιορτάζουν είναι και το Αθηνά, ένα όνομα που με έχει στοιχειώσει τα τελευταία χρόνια. Το αγαπάω πάρα μα πάρα πολύ. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους, χρόνια πολλά στην Αθηνά μου.

Yourself. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Πάμε στην Dua Lipa, η οποία έχει γίνει ξανά viral το τραγούδι της Training Season. Και ξέρετε, όλοι είναι αυτά τα βιντεάκια που βλέπουμε στο TikTok που κάνουν την προσευχή τους. Ουσιαστικά παρακαλάνε να βρουν ένα σωστό άντρα και να μην τον εκπαιδεύσουν κτλ. Αυτό το τραγούδι λοιπόν κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 13 Φεβρουαρίου. Και ακούτε τώρα σύμπτωση. Το τραγούδι της Dua Lipa το κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο, 13 Φεβρουαρίου, και ο σύζυγός της, ο ηθοποιός Callum Turner, γεννήθηκε 13 Φεβρουαρίου. Αν δεν είναι αυτά παιχνίδια της μοίρας. Και συμπτώσεις τότε τι είναι? Το είδα και μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον. Η Dua Lipa λοιπόν, που περιμένουμε πώς και πώς για ακόμη μια φορά να ξανακάνει περιοδία, θέλω πάρα πολύ να την δω από κοντά, να νιώσω αυτό το vibe. Και μου αρέσουν και πάρα πολύ συναυλίες, σας τα έχω πει 100 φορές.

Ραδιοφωνική εκπομπή αποκλειστικά αφιερωμένη στο παγκόσμιο φαινόμενο της K-pop έφτασε. Η Goldie, η απόλυτη γνώστρια του είδους, απογειώνει το K-pop fandom. Νέες κυκλοφορίες, comeback releases, συναυλίες, K-pop cinema events και όλα τα αποκλειστικά νέα των αγαπημένων σου idols. Συντονίσουμε την Goldie καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα. Από τις 31 Αυγούστου, μόνο στον Choice FM.

Η μέρα του μεγάλου τελικού πλησιάζει λοιπόν, την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Δίνουμε ραντεβού στο Paddle K στην Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 5ου Paddle Tournament by Nordic. Και επίσης θέλω να σας πω ότι εκεί θα είναι φυσικά ο Choice FM, όλο αυτό είναι sponsor by Kerkida.net. Ο Choice FM λοιπόν θα είναι εκεί με ένα υπέροχο live link από τις 6 μέχρι και τις 8 με την Μαρία Παπακόσταλα και την Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη την δράση του μεγάλου τελικού. Μην χάσετε έτσι όλη αυτή τη ζωντάνια του Paddle Tournament, αλλά φυσικά και του Choice FM. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ λίγο.

0: Choice Top 5. Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
1: The Onisus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onisus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Onisus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
2: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
3: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
4: 6 γήπεδα, χιλιάδες χτυπήματα, μία κορυφή.

0: Και δώρα! Πέμπτο Paddle Tournament by Nordic από το Κερκίδα. Ραντεβού στα γήπεδα του Paddle K.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Στον Τζόις μέχρι τις 12, Χάρης Παπαθεοχάρους.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Μάνσον, την έδρα του καλού φαγητού.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

Πριν έτσι σας αποχαιρετήσω, θέλω να πάμε να συζητήσουμε λίγο για το καλοκαίρι. Όλο αυτό το συνέστημα το οποίο αφήνουμε πίσω. Λέμε πολλές φορές ότι κάπως μας παίρνει κατάθλιψη όταν καταλαβαίνουμε ότι αλλάζει η εποχή. Μπαίνουμε σε μια άλλη εποχή, έχει φύγει το καλοκαίρι. Σημασία είναι να ζήσαμε και να ζούμε ωραίες στιγμές παρέα με φίλους. Να ξενυχτήσουμε λίγο παρέα με φίλους ή με έρωτα, με σχέση ή με όποιο άλλο θέλουμε. Και γενικότερα να καταλάβουμε ότι τις εποχές τις φτιάχνουμε εμείς. Δεν έχει να κάνει με το αν είναι καλοκαίρι, χειμώνας, φθινόπωρο, άνοιξη κτλ. Έχει να κάνει με το πώς εμείς αισθανόμαστε όλες αυτές τις εποχές στην καρδιά μας. Οπότε, αν μπορεί σιγά σιγά το καλοκαίρι να έφυγε και να φεύγει σήμερα και επίσημα, αλλά να θυμάστε, το καλοκαίρι δεν είναι εποχή. Το καλοκαίρι είναι συνέστημα και ας το κρατήσουμε όσο μπορούμε στην καρδιά μας.

Με τούτα και με εκείνα αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα. Στέλνω σε όλους ένα μεγάλο μεγάλο φιλί. Τα λέμε και πάλι αύριο το πρωί στις 10 που αλλού εδώ στον Choice. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρους και την κάνω. Φιλιά πολλά σε όλους. Bye!

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurant. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Φάντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Kerkida.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Σεντ Ραφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών Chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
0: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
2: Και τώρα στο Joyce, Kerkida On Air, με τη Μαρία Παπακώστα, τον Άρη Κυριάκου και την αθλητική ομάδα του Kerkida.net.
3: Joyce FM 104.4.

0: καλημέρα, Άρη μου.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Τι info μου έδωσες τώρα για αυτό το υπέροχο κομμάτι που ακούμε. Φανταστική πάσα να πούμε καταρχάς καλό απόγευμα, καλό μεσημέρι. Λέμε καλησπέρα στους ακροατές μας που έχετε μόλις τώρα συντονιστεί στο Κερκίδα On Air. Έτσι, κάθε μεσημεράκι 12 με 1 μαζί θα είμαστε εδώ παρεΐτσα να κάνουμε φανταστική συντροφιά, να λέμε όλες τις νεότερες αθλητικές ειδήσεις με το φανταστικό φυσικά Άρη Κυριακού
1: και την Μαρία Παπακώστα, την οποία ακούτε καθημερινά.
0: Έτσι, και φυσικά όλη την ομάδα του Κερκίδα Net, έτσι. Κερκίδα Net.
1: Πάντα, νομίζω θα είναι συνοδοιπόροι μας.
0: Πάντα και
1: στην παρέα μας θα ακούνε οι φίλοι ακροατές και τους συνάδελφους που είναι εν ώρα εργασίας, είναι βρίσκονται πίσω από τα πληκτρολόγια τους.
0: Πάντα επί πληκτρολογίου τα παιδιά εκεί.
1: Και σας μεταφέρουν όλες τις ειδήσεις που υπάρχουν συνέχεια, γιατί όλη η μέρα από χτες εκατοντάδες είναι ειδήσεις που μπορούμε να μεταφέρουμε στους ακροατές. Τα καλύτερα θα τα μαζέψουμε και θα τα σουλουπώσουμε και θα τα περάσουμε.
0: Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, μπαίνετε φυσικά διαδικτυακά Κερκίδα Net να δείτε όλα τα καινούργια, όλα τα παλιά. Ό,τι θέλετε είναι εκεί, όλα σουλουπωμένα όπως τα είπε ο Άρης. Φυσικά κατεβάζετε την εφαρμογή σε Android ή iOS για να δείτε. Instagram ή TikTok φυσικά μπορείτε να βρείτε Κερκίδα Net. Τι άλλο θέλετε. Σας έχουμε ενημερώσει για τα πάντα.
1: Γιατί μου έκλεισες το τραγούδι έτσι, ωραίο τραγουδάκι.
0: Τι ήθελε, γιατί μου το χάλασες. Γιατί μου το χάλασες, Άρη Κυριάκου. Μου είπες ότι αυτό το τραγούδι ήταν σύνθημα.
1: Είναι σύνθημα. Είναι σύνθημα από
0: Ενεστώτας.
1: Τα πιο... Είναι σύνθημα, Ενεστώτας, μπράβο.
0: Παιδιά, λέει το κομμάτι. We're not gonna take it. Και μου λέει αυτός. Η αναπνοή μου. Τι λες, του λέω, ρε. Ποιος πιανού σύνθημα.
1: Είναι σύνθημα των φίλων της ΑΕΛ.
0: Τα φιλιά μας σου,
1: ναι, ναι, ναι. Σου. Αλλά είναι από τα ωραία συνθήματα. Εμένα μου αρέσει.
0: Δηλαδή, φτιάχτηκες τώρα εσύ.
1: Ένα λεπτό δεν έχει ωραίο ρυθμό.
0: Ωραίο ρυθμό έχει, αλλά τώρα Twisted Sisters.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να τα ακούσουν
1: οι είναι τα ωραία των οργανωμένων φιλάθλων. Έτσι, όταν έχεις τραγουδάκια που δεν έχουν τόσες βρισχές.
0: Αυτό το σέβομαι πολύ.
1: Και μπορούν, ναι. Μπορούν να τραγουδούν και τα μικρά παιδιά. Εμένα, για μένα είναι το καλύτερο. Να πηγαίνει και να ταυτίζεται ένα μωρό με ένα ωραίο σύνθημα και να μην έχει βρισχές. Ξέρεις και το.
0: Ναι, ρε παιδιά, άστε ήσυχα τα θεία, άστε και τη θεία. Μην τα βρίζετε όλα εκεί πάνω στις κερκίδες.
1: Αλλά είναι έτσι. Νομίζω είναι ωραίο τραγουδάκι.
0: Θα το ακούσει λίγο.
1: Θα το ακούσει κάπου.
0: Δεν θα το ακούσω στο γήπεδο, δεν το ξέρουμε. Πε το λίγο. Έλα, μην
1: θα το βάλω στο YouTube.
0: Δώσε μου το λίγο. Τι αλέγε,
1: είσαι η ζωή μου, η αναπνοή μου.
0: Και μετά αυτό. Ναι, δεν το έχουμε παρακάτω.
1: Όπου και να παίζεις πάντα εδώ, κάτι τέτοιο.
0: Ωραίο. Έτσι. Μπράβο. Καλό το δίνω. Θα προτιμήσω την original version. Εντάξει. Να με συγχωρέσετε.
1: Εντάξει, είσαι μουσική παραγωγός.
0: Γι' αυτό, για κανένα άλλο λόγο.
1: Οπότε,
0: ναι.
1: Εντάξει, σου αρέσουν τα αυθεντικά, έτσι.
0: Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε ετοιμάσει για εσάς μεγάλη σήμερα η εκπομπή. Πολλά τα νέα. Έχουμε και μπάσκετ πολύ. Έχουμε μεσογειακούς. Φανταστικά νέα του μεσογειακού.
1: Ναι. Χθες είχαμε πολλά να πούμε. Θα πούμε στην συνέχεια αρκετά. Choice.

0: Είχαμε χθες αγώνα, για πες. Ναι.
1: Είχαμε τον τελευταίο χρονικά αγώνα της πρώτης αγωνιστικής, της πρεμιέρας. Mm-hmm. Ομόνια Λευκοσίας, Ομόνια Ραδί, που έμειναν στο 0-0. Και νομίζω πως θα συμφωνήσουμε πως επηρεάστηκε πολύ η Ομόνια από τις πολλές αλλαγές που έκανε ο Χένινγκ Μπερκ.
0: Ναι, νομίζω να είναι και πολύ ευχαριστημένη η Ομόνια με το αποτέλεσμα χθες.
1: Σίγουρα η Ομόνια της Ομόνιας Λευκοσίας
0: ήταν
1: ευχαριστημένη. Τα Περιστέρια ήταν ευχαριστημένα με τον βαθμό της οπαλίας πήραν στο Γασιπί. Okay. Αν και είχαν τρία δοκάρια στο χθεσινό παιχνίδι, θα μπορούσε να κλέψει το παιχνίδι η Ομόνια Ραδί, που δεν το έπραξε, αλλά είναι ομάδα με προοπτική. Ο Γιάννος Ζοκάζ ήταν με τριόφρον στην εξέλιξη της βραδιάς, μιλώντας ακολούθως στην δημοσιογραφική, είπε πως αν μια ομάδα έπρεπε να κερδίσει και δικαιούνται την νίκη ήταν η Ομόνια Λευκοσίας, αλλά νομίζω πως επειδή είχε κλασικές ευκαιρίες και η Ομόνια Ραδί, που θα μπορούσε να κλέψει το παιχνίδι και δεν θα το χαλούσε σε καμία περίπτωση το τρίποντο.
0: Τώρα εσύ
1: οι τρεις βαθμοί.
0: Πάνε αντικειμενικά, ναι.
1: Προσπαθούμε.
0: Ωραία, ναι, σίγουρο, ναι.
1: Να σου πω, το αντικειμενικό δεν υπάρχει. Υπάρχει το υποκειμενικό.
0: Μ' αρέσει, Χάρη Κυριάκο.
1: Εντάξει, ναι. Ο καθένας λέει την άποψή του.
0: Έτσι, ναι. Αλλά όλοι έχουμε μια άποψη, ναι.
1: Και πρέπει να σέβεσαι και την άποψη του αντιπάλου, έτσι. Αλλά εγώ, overall, βλέπω πως και ο Μπέρκ έχασε λίγο την έγκλη της Ομόνιας θέσμης, πάρα πολλές αλλαγές που έκανε. Και η Ομόνια Ραδί που στάθηκε πάρα πολύ καλά και μάλιστα στάθηκε με πολλούς Κύπριους. Μάλιστα μπήκε και ένα παιδάκι, ο Χατζηγιάννης, 16 χρονών.
0: Ο Μιχαλής!
1: Όχι.
0: Α, όχι, ναι.
1: Εντάξει, κοντά έπαιζες.
0: Λέτε με το κιθαρόνι τώρα, τι ψάχνουμε στο σκηνικό.
1: Ναι, εντάξει, δεν ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ναι. Αυτός αλλού τραγουδά. Το παιδάκι που μπήκε χτες είναι ένας παίχτης ταλαντούχος και μπράβο στο Γιάννο Κάπου που του έδωσε έτσι την ευκαιρία να αγωνιστεί.
0: Σαφώς.
1: Από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, 16 χρονών.
0: Μπράβο.
1: Σήμερα Λύκειο δεν πάει αυτή τη βδομάδα, θα πάει από την επόμενη, αλλά σίγουρα θα τον καλωσορίσουν διαφορετικά.
0: Σαφώς,
1: οι καθηγητές
0: της αποβδομάδας. Να σου πω, αυτές οι αλλαγές, οι πολλές έγιναν ένεκα
1: και τις παρουσία της Ομόνιας στο Europa League.
0: Για να εναλλάσσουν την παίκτη, να ξεκουράζουν λιγάκι. Ναι, μην μας τους κουράσουν και πολύ.
1: Όχι να τους κουράσουν. Είναι παίκτες, είναι παίκτες. Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Μου άρεσε μια τάκα του Κόντι, του πρώην ποδοσφαιριστή του Αποέλ και νυν προπονητή του Όφη. Ξέρεις τι είπε προχτές όταν έχασε Όφη στο Κλειάθης Βικελίδης από τον Άρη. Είπε μετά στις συνεντεύξεις που γίνονται μετά το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Λέει στον δημοσιογράφο, οι ποδοσφαιριστές πρέπει να παίζουν. Δεν πληρώνονται για να αγωνίζονται μια φορά και να κάθονται. Είναι
0: χαλή τα νεύρα του.
1: Εκτός από νεύρα. Εντάξει, έχει ουσία αυτό που είπε και είπε πως η κοιλιά της ομάδας δεν γίνεται Σεπτέμβρη. Δεν κουράζονται οι παίχτες το Σεπτέμβρη, αλλά αφού φάνε τη μισή χρονιά και συνήθως η κοιλιά που κάνουν οι ομάδες γίνονται Φεβράρι μήνα, όχι τώρα. Άρα κάπου εκεί νομίζω έχει και πάρα πολύ δίκιο ο προπονητής του Όφη να, αν θέλεις, να βάζει πίεση τώρα στους παίχτες του και να μην τους ξεκουράζει από Σεπτέμβρη μήνα, με το που τελειώσαν την θερινή προετοιμασία.
0: Οκ, okay, πάντως είχαμε και ένα VAR.
1: Είχαμε VAR, ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι όλα στο παιχνίδι.
0: Όλα στο παιχνίδι, ναι. Εγώ το λατρεύω το VAR, να ξέρεις.
1: Ναι. Το έμαθα από το Μουντιάλ, σου άρεσε πολύ από το Μουντιάλ.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Εμένα δεν μου αρέσει η διαδικασία καθόλου. Είμαι λίγο πιο ρομαντικός εγώ.
0: Το ξέρω, έχω συζητήσει και με τον Γιώργο το Μερκή, όταν συζητούσαμε και αυτός σαν παίκτης το βρίσκει.
1: Ξέρεις γιατί, πανηγυρίζεις. Τρελαίνεσαι, βγαίνει ο κόσμος. Ξέρεις, πανηγυρίζει ο ένας παίκτης, μπορεί να πανηγυρίζει 2 λεπτά. Και μετά να μαθαίνει πως του κόβεις τον κόλλερ, Μαρία. Από γραμμή, από λεπτομέρεια.
0: Αν έπρεπε να κοπεί, να κοπεί άριμο, να είμαστε δίκαιοι.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ τα λέω αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ τα λέω αυτά. Τι έγινε, Μαράκι, αλλά ξεπιστήσα.

0: Έχουμε μαζί μας Κώστα Παπαδόπουλο. Κώστα μας, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Μαρία μου, καλημέρα Άρη, καλή αρχή και στους δύο.
2: Ευχαριστούμε
1: καλύτερο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε και για το ποδαρικό. Είναι η πρώτη σου και σένα, οπότε ποδαρικό μας κάνεις.
1: Ελπίζω να είμαι γουρλή.
0: Και εμείς το ίδιο Άρη.
2: Επάντως οι φίλοι του Άρη που βρέθηκαν στις κερκίδες στην πρεμιέρα Κώστα, δεν ξέρω αν ήταν γουρλίδες, ήταν ένα από τα εντυπωσιακά παιχνίδια με το καλημέρα του πρωταθλήματος, έτσι. Δεν ξέρω πώς το βίωσες εσύ από την κερκίδα. Σίγουρα είδαμε μια αναμέτρηση γεμάτη, πλούσια. Θα μπορούσε να κερδίσει ο Άρης βάσει ευκαιριών που είχε. Πώς είδατε έτσι την πρεμιέρα της ομάδας σας?
1: Εντάξει, για τους ουδέτερους είμαι βέβαιος ότι το παιχνίδι ήταν πολύ όμορφο, χορταστικό, με 4 γκολ, με εναλλαγή στο σκορ. Ήταν μια χαρά για τους ουδέτερους. Άμα είσαι ο παδός μιας ομάδας, νομίζω δεν ήταν και ότι καλύτερο, τουλάχιστον για μας, γιατί προηγηθήκαμε δύο φορές. Νιώθαμε ότι ήμασταν πιο κοντά στη νίκη, ότι μπορούσαμε να πάρουμε το παιχνίδι. Στο τέλος πήραμε από την άποψη του αποτελέσματος. Εντάξει, δεν ήταν ότι καλύτερο, αλλά απ' την άλλη πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι έχουμε πάρα πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές. Ήταν το πρώτο μόλις επίσημο παιχνίδι τους στο πρωτάθλημα, απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει και 4 ευρωπαϊκά παιχνίδια στα πόδια της συνεχώς. Ήταν έστω και κατά κάτι της πιο έτοιμη από την δικιά μας ομάδα. Οπότε, αν τα συνυπολογίσουμε όλα αυτά και τη γενικότερη εμφάνιση της ομάδας, θεωρώ ότι κάναμε ένα καλό παιχνίδι το οποίο θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει. Δεν το κάναμε. Συνεχίζουμε.
0: Γι' αυτό είχαμε τόσες πολλές αλλαγές, έτσι, για να δοκιμαστούν τα μικρά.
1: Εντάξει, πλέον τα μικρά είναι τα
2: πέτοι,
1: μεγάλα μας. Δεν έχουμε.
0: Εμένα μου αρέσει που είναι τα μικρά, τα μεγάλα. Μ' αρέσει εμένα αυτό το ρόστερ πια.
2: Λοιπόν, βλέπω πολλούς φίλους του Άρη, εντάξει, επειδή έχουμε πάρα πολλούς φίλους στον Άρη και βλέπουμε πώς αντιμετωπίζουν πλέον την ομάδα. Και πολλές φορές βάζουν και φωτογραφίες νηπιαγωγείου πως παίζουν ποδόσφαιρο, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα δεδομένα.
0: Είναι οι μπέμπιδες της Κύπρου.
2: Προσπαθεί ο Άρης, νομίζω είναι στρατηγική, θα μας το πει και ο Κώστας, είναι στρατηγική του που έκανε το φετινό καλοκαίρι ο Άρης, να αποδεσμεύσει όλους τους παλιότερους ποδοσφαιριστές και να χτίσει μια νέα ομάδα που μπορεί να λειτουργήσει σε βάθος χρόνου. Σωστά τα λέει ο Κώστα?
1: Ναι, Άρη μου, ήταν καθαρά συνειδητή επιλογή να πορευτούμε με νεαρούς ποδοσφαιριστές. Άλλωστε, αν κοιτάξει κανείς τις μεταγραφές που κάναμε, 11 στο σύνολο, όλοι οι ποδοσφαιριστές και οι 11 είναι κάτω των 23 ετών. Συνεπώς δεν ήταν κάτι που έτυχε, ήταν κάτι στοχευμένο. Θέλαμε να πάρουμε νεαρούς ταλαντούχους ποδοσφαιριστές στην ομάδα μας, με θέληση και όρεξη για διάκριση και για ανάπτυξη. Εντάξει, τώρα μπορεί κάποιος να αντιπαρατάξει ότι υπολείπονται σε εμπειρίες, αλλά θεωρούμε ότι αυτό το κομμάτι που υπολείπονται σε εμπειρία, ότι το καλύπτουν με το πάθος και τη θέλησή τους για διάκριση.
0: Εξάλλου είναι και επένδυση αυτό, δεν είναι?
1: Ναι, μα ο Άρης, Μαρία μου, είναι γνωστό ότι είναι μια ομάδα που επενδύει πάρα πολύ σε νεαρούς ποδοσφαιριστές και οι πωλήσεις ποδοσφαιριστών που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια με τα έσοδα να ξεπερνούν τα 12 εκατομμύρια, νομίζω, αν μη τι άλλο, μπορούν να μας δώσουν, θα έλεγα, τον τίτλο της πρωταθλήτριας ομάδας σε πωλήσεις. Ναι. Είναι πάγια πολιτική της ποδοσφαιρικής εταιρείας του Άρη να παίρνουμε νεαρούς ποδοσφαιριστές που θεωρούμε ότι έχουν προοπτική ανέλυξης, να τους βελτιώνουμε βοηθώντας παράλληλα και την ομάδα και στη συνέχεια να τους μεταβολούμε για να έχουμε και οικονομικό κέρδος.
2: Είχετε δεύτερο παιχνίδι την Δευτέρα, Κωστά, με την Ομονία, την περσινή πρωταθλήτρια στην Λεμεσό. Θεωρείτε πως ο Άρης μπορεί να ανταποκριθεί στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος κόντρα σε πιο έτοιμες ομάδες όπως χαρακτήρισες πριν και τον Απόλλωνα? Η Ομόνια είναι μια τέτοια ομάδα, έπαιξε περισσότερα παιχνίδια στην Ευρώπη. Θεωρείς πως ο Άρης θα δίνει έτσι εξετάσεις στα παιχνίδια των πρώτων αγωνιστικών?
1: Εντάξει, εξετάσεις νομίζω δίνουν όλες οι ομάδες σε κάθε αγωνιστική, γιατί μιλάμε για ένα μαραθώνιο. Το πρώτο δείγμα απλά είναι ένα πρώτο δείγμα. Δεν είναι κάτι από το οποίο μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Όμως, απ' την άλλη, θεωρώ ότι η εικόνα που είχαμε με τον Απόλλωνα μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε ότι θα είμαστε ανταγωνιστικοί όχι μόνο κόντρα στην Ομόνια, αλλά κόντρα σε κάθε αντίπαλο. Αυτό ήταν που δηλώναμε και πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, Άρη, ότι όταν Μας έλεγαν ότι είναι πάρα πολύ νεανική η ομάδα μας, ναι, με πολλούς άπειρους ποδοσφαιριστές. Λέγαμε ότι χτίζουμε μια ομάδα που πιστεύουμε ότι θα είναι ανταγωνιστική με όλους. Αυτό κάποιο... θέλουμε να αποδείξουμε και στο παιχνίδι της Δευτέρας με την Ομόνια, αλλά και σε κάθε παιχνίδι από τα 26 σε αυτή την πρώτη φάση του πρωταθλήματος.
2: Πάντως, κάποιοι βιάστηκαν να βγάλουν εκτός εξάδας τον Άρη. Η προχτεσινή εμφάνιση, η εμφάνιση προμιέρας έδειξε αντίθετα δεδομένα για την δυναμική του Άρη και φέτος, έτσι.
1: Εντάξει, δεν μας ξενίζει, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο κόσμος εύκολα ενθουσιάζεται και εύκολα απογοητεύεται. Από τη στιγμή που έφυγαν πολλοί ποδοσφαιριστές που ήταν γνωσμένης αξίας και γνωστά ονόματα, να το θέσω έτσι, και ήρθαν μικροί, τους οποίους δεν γνώριζε κανένας, είναι λογικό να υπήρχαν έτσι αυτές οι αμφιβολίες, αλλά ο κόσμος κάνει τη δουλειά του και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε τη δική μας όσο καλύτερα γίνεται. Τώρα, εάν θα αποδειχθεί ότι εμείς ήμασταν σωστοί και ο κόσμος προχώρησε σε γρήγορα συμπεράσματα λαθασμένα, είναι κάτι που θα φανεί στην πορεία. Αλλά εξακολουθούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα, σε αυτούς τους νεαρούς ποδοσφαιριστές, τους προπονητές, ότι θα είμαστε εκεί, ναι, ότι θα είμαστε μια ανταγωνιστική ομάδα.
0: Μα αν δεν συζητιόσασταν, σημαίνει ότι δεν κάνατε κάτι καλό. Να ξέρεις αυτό,
1: ναι,
0: μέσα μου.
1: Ναι, ισχύει.
2: Λοιπόν, πάντως βάζετε δύσκολα στους συνάδελφους, Κωστά.
0: Για πες, γιατί μου το έδειχνε τώρα.
1: Γιατί, για τα ονόματα.
2: Για τα ονόματα. Για όσους κάνουν μετάδοση θα δυσκολευτούν.
0: Γιατί, Άρη μου.
2: Ειδικά, έλα, διάβασε αυτό το όνομα.
0: Να σου πω, ρε Κώστα μου, εγώ τώρα αυτό όπως το βλέπω.
2: Ζαέλ.
0: Είναι όνομα ή κωδικός Wi-Fi.
1: Εντάξει, απλά προς υπεράσπιση μου να σας πω ότι δύο στοιχεία. Το ένα, ο Άρης προφανώς είναι στο group με τους δημοσιογράφους που έχουμε. Στέλνω πάντα το πώς προφέρονται τα ονόματα.
0: Να σε καλά, εγώ.
2: Αλλά είναι λαβύρινθος.
1: Αλλά επίσης, Άρη μου, να σου πω ότι με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, τον Παδίρον Τιχάρτσο, παρέλειψα το μεσαίο του όνομα, που είναι επίσης λωσοδέτης, για να μην σας δυσκολέψω.
2: Πάλι κόψα το
0: ένα. Αλλά είναι Παδίρον Τιχάρτσο, όχι.
2: Όχι.
1: Παδίρον Τιχάρτσο.
0: Ευχαριστώ. Θα το λες εσύ για μας. Θα το ηχογραφήσουμε.
1: Ή μπορείτε να τον λέτε και Ζαέλ, που είναι πιο εύκολο.
0: Ζαέλ, λοιπόν, παιδιά. Να είναι καλά το παιδί.
2: Εντάξει, πάντως αυτός που ενθουσίασε προχτές το κοινό του Άρη ήταν ο Βέρτον. Έκανε εξαιρετική εμφάνιση, αλλά όσοι είδαν και τα φιλικά είδαν πολλά καλά στοιχεία του Βραζιλιάνου Εκστρέμ. Έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ, Κωστά, ή θα περιμένουμε και κάτι τελευταία στιγμής πριν κλείσει το παράθυρο έτσι μεταγραφών?
1: Από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το παράθυρο, Άρη μου, και δεν έχει κλείσει, δεν θα με ακούσεις ποτέ να πω ότι ολοκληρώσαμε. Και προσωπικά πιστεύω ότι δεν ολοκληρώσαμε. Ίσως να υπάρχει κάτι ακόμη, αλλά για την ώρα δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω.
2: Ναι. Okay. Εμείς να ευχηθούμε καλή χρονιά.
0: Φυσικά,
2: καλή σεζόν.
0: Σαφώς, ναι.
2: Σίγουρα χωρίς τραυματισμούς, γιατί ένας πρώην άσος του Άρη έτσι πληγώθηκε άσχημα. Ο λόγος για τον Γιαννίκ. Νομίζω πως. Εντάξει, όλος ο...
1: με την ευκαιρία που ανέφερες για τον τραυματισμό του κομίσαρη μου. Να μεταφέρω την αγάπη μας και την συμπάθεια μας και τη συμπαράστασή μας στον Γιάννη Κομής και την οικογένειά του. Μπορεί πλέον να μην αγωνίζεται στην ομάδα μας, αλλά είναι ένας ποδοσφαιριστής που συνέδεσε το όνομά του μαζί μας. Είναι εκτός από σπουδαίος ποδοσφαιριστής, είναι ένας από τους καλύτερους χαρακτήρες που εγώ προσωπικά γνώρισα στα γήπεδα. Και δυστυχώς ήταν πολύ λυπηρό, ειδικά σε ένα παιχνίδι που πέτυχε για το πρώτο γκολ, αλλά. Απ' την άλλη, δυστυχώς αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Να του ευχηθούμε ταχύ ανάρρωση, να επιστρέψει δυνατός και σιδερένιος στα γήπεδα και του στέλνω την αγάπη μας και τη θετική μας ενέργεια.
2: Και εμείς να στείλουμε υγεία πάνω απ' όλα,
0: φυσικά,
2: Μαρία.
0: Φυσικά, βέβαια.
2: Υγεία,
0: παιδιά,
2: σε, ναι, όλες τις αθλητικές ομάδες. Οι αθλητές ζουν από το ποδόσφαιρο και εμείς από αυτούς. Οπότε τους στέλνουμε πραγματικά υγιείς.
0: Σε όλους τους αθλητές, σε όλα τα αθλήματα. Ναι. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να πάθει ένας αθλητής, να προετοιμάζει όλη τη χρονιά και να σου συμβαίνει αυτό. Και κυρίως στο ξεκίνημα τη σεζόν. Είναι, δυστυχώς, είναι άτυχο.
2: Ναι. Κωστά μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία και θα ευχηθώ ξανά ότι καλύτερο στο νέο σας ξεκίνημα και είμαι βέβαιος για την επιτυχία σας.
0: Ευχαριστούμε, Κώστα μου, θα σε ξαναπάρουμε.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σου.
1: Γεια σας, γεια. Choice FM 98.2 and 104.3.

0: Έλα, Άρη, σου έχω ειδήσει επί του πιεστηρίου. Εδώ έχουμε κερκίδα.net, έχουμε μπει μέσα να σας διαβάσουμε ειδήσεις, παιδιά. Και έχω τέσσερις συνολικά, παρακαλώ, ποδοσφαιριστές που φαίνεται ότι θα προσθέσει το ΑΠΟΕΛ με την άρση του απαγορευτικού μεταγραφών. Θες να σου πω?
1: Είναι το κοινό στο εμπάρκο.
0: Το εμπάρκο, ξέρω,
1: ναι,
0: ξέρω.
1: Ναι. Πάμε.
0: Λοιπόν, έχουμε τον τερματοφύλακα Όλιβερ Ζελένικα και τον Αλβάρο Καρίγιο. Αυτοί βρίσκονται ήδη στον Αρχάγγελο, να ξέρεις. Τώρα πάνε στο ΑΠΟΕΛ. Ο επιτελικός μέσος Αντωνίν Μπαράκ επίσης. Και τώρα εδώ βλέπω ακόμη ένας κεντρικός επιθετικός. Γιατί είναι κρυφός?
1: Ακόμα δεν έχει.
0: Θέλω να μάθω γιατί είναι κρυφός.
1: Δεν έχει εξωτερικευτεί το όνομά του. Μπορεί να είναι έκπληξη.
0: Μήπως είναι από αυτά τα περίεργα ονόματα που δεν μπορούμε να τα προφέρουμε?
1: Όχι, νομίζω πως.
0: Όχι, βρε,
1: είναι παίχτης που προφανώς τον δουλεύουν στον ΑΠΟΕΛ και θέλουν έναν επιθετικό.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμη έναν επιθετικό.
0: Σαφώς τώρα αυτές οι αλλαγές θα προσθέσουν έτσι. Αυτό το μεγάλο ζητούμενο για την ομάδα της Λευκωσίας, ναι.
1: Το ζητούμενο είναι να προσθεθεί ποιότητα, αυτό θέλουν όλοι,
0: ναι, ναι,
1: στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Οπότε αναμένουμε πρώτα να έρθει το εμπάρκο και μετά να εγγραφούν οι νέοι ποδοσφαιριστές για να παίξουν και να μπουν στην εξίσωση για τον Νίκο τον Παπαδόπουλο.
0: Και κλείνουν οι μεταγραφές για τον ΑΠΟΕΛ.
1: Προφανώς, ναι.
0: Ναι, ναι, με αυτό το τετράδα.
1: Και έχει φύγει και το πρωί, έχει ανακοινωθεί πως συνεχίζει την Ένωση Νέων Ύψωνα. Ο Ανδρέας Χριστοδούλου, ο τερματοφύλακας του ΑΠΟΕΛ, με την είσοδο του Ζελένικα στους τερματοφύλακες θα μείνουν Ζελένικα, Μπέλετς και ο μικρός ο Μίχος στην ομάδα, οπότε δεν χωράνε τέσσερις τερματοφύλακες σε μια ομάδα.
0: Νιώθω πως όχι.
1: Ναι. Δεν παίζει. Δεν θα παίζει καθόλου.
0: Δεν θα παίζει καθόλου.
1: Λοιπόν,
0: ναι, ναι.
1: Να πούμε πως θα έχουμε στην παρέα μας μετά το διάλειμμα τον Φίλτα τον Ανδρέα Βεντούρη, ο οποίος επιμελείται ρεπορτάζ ΑΕΚ, οπότε θα μας πει για όλα τα θέματα που απασχολούν τον κόσμο της ομάδας της Λάρνακας.
0: Ace Ventures, ΑΕΚ Detective. Ναι.
1: Ναι. Δεν μπορείς να το πεις και έτσι.
0: Okay.
1: Θα παραλάβει 400 εισιτήρια για την κερκίδα στο Αμόχωστος, αλλά νομίζω μπορεί να μας τα πει καλύτερο ο Ανδρέας, αφού θα τον έχουμε μετά στο δεύτερο μισό της εκπομπής μας. Άρα απλά να αναφέρω πως έχει και η Κυπριακή Ομοσπονδία αλλάξει την ώρα του ντέρμπι της Σαλαμίνας με την ΑΕΚ την ερχόμενη Κυριακή. Θα έχουμε δύο παιχνίδια στις 7, το ΑΠΟΕΛ ΑΕΛ, το ντέρμπι στο Γασιπί, και το Σαλαμίνα ΑΕΚ στο γήπεδο του Αμόχωστος.
0: Γιατί άλλαξαν οι ώρες?
1: Λογικά.
0: Είχα γάμο.
1: Όχι, δεν είναι γάμο. Νομίζω. Λογικά πρέπει να είναι και.
0: Δεν θέλω να τσιμπάς.
1: Μέσω τη πλατφόρμα.
0: Γιατί μου απαντά.
1: Κάποιο τρέα θα απαντήσει. Αφού εσύ. Σύρνιτσα, με πόμπε. Κάποιο τρέα πιάσει μια.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο, παιδιά. Choice FM. Love your choice. It's only.

Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομίλου Digital 3.

0: CitaVision. Ένα με σένα.
1: CitaVision,
0: Η μέρα του μεγάλου τελικού πλησιάζει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle Cay στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 5ου Paddle Tournament by New Rordic από το Kerkida.net. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 6 έως τις 8 το βράδυ με την Μαρία Παπακώστα και την Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε. Ζήστε τον τελικό ζωντανά με Choice FM.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only.
4: Τον Choice μέχρι τη μία Κερκίδα On Air με τη Μαρία Παπακώστα, τον Άρη Κυριάκου και την αθλητική ομάδα του Kerkida.net.
5: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και έχουμε μαζί μας τον Ανδρέα Βεντούρη, φυσικά, στη γραμμή. Ανδρέα μου, καλημέρα. Ορίστε.
6: Καλημέρα.
7: Κάτι ακούγεται στο βάθος πάντως.
5: Εγώ ήμουν.
7: Όχι, δεν είναι σίγουρα δεν είσαι.
5: Όχι, εντάξει, okay.
7: Ο Ανδρέας πρέπει να έχει παρέα στο σπίτι, νομίζεις.
6: Ναι, πρέπει να άκουσες το γιο μου.
7: Μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου έχει.
5: Παιδιά, μέχρι τις 14 όποιο βγάζουμε. Βγαίνει με ηχό.
7: Ναι. Βγαίνει αναγκαστικά. Πρέπει να έχεις τα παιδιά να τρέξεις μαζί τους. Ανδρέα, μου καλημέρα.
6: Μα τι 14 Φεβρουαρίου, με να ανοίξω τα σχολεία 14 Φεβρουαρίου.
5: Σεπτέμβρη, Ανδρέα, μου ηρέμησε.
6: Σεπτέμβρη. Σε 6 μέρες, 6 μέρες. 6 μέρες τα γυμνάσια, σε 13 τα δημοτικά.
5: Τα ξέρει όλα. Ο άνθρωπος απίβδησε.
6: Αλίμονο να μην τα ξέρουμε απ' έξω.
7: Αλίμονο σε εσάς. Λοιπόν, Ανδρέα μου,
6: καλή αρχή, καλή αρχή, πρώτα απ' όλα.
5: Καλή μας αρχή.
7: Σε όλους μας.
5: Ωραία.
7: Εντάξει, θα το χάσουμε σε λίγο, θα επανέλθει.
5: Θα επανέλθει.
7: Μην φοβάστε.
5: Ναι. Λίγο το παιδί, λίγο η αναμονή. Ανδρέα μου, ήρθες.
6: Ναι, εδώ είμαι.
5: Ναι, εντάξει, εδώ είσαι. Okay. Ναι. Όταν σου χτυπάνε, να ξέρεις, δεν σε ακούμε εμείς, οπότε.
6: Το ξέρω.
7: Ο Ανδρέας έχει συνέχεια επί του πιεστηρίου και είδαμε και τελευταίες κινήσεις της ώρας για την ομάδα της ΑΕΚ και ειδήσεις που απασχολούν την ΑΕΚ και με αλλαγή της ώρας, Ανδρέα, για την Κυριακή και με το θέμα της μετακίνησης στο Αμόχωστος, έτσι.
6: Σωστά. Πρώτα να πούμε ότι είχε αλλάξει η ώρα διεξαγωγής του παιχνιδιού με τη Νέα Σαλαμίνα στο Αμόχωστο στην Κυριακή, από τις 8 μεταφέρθηκε στις 7. Αυτό είναι το πρώτο. Η τελευταία είδηση που προκύπτει είναι και πρώτο θέμα στην ιστοσελίδα μας Kerkida.net. Αφορά το θέμα που προκύπτει με την μετακίνηση των φυλάθλων της ΑΕΚ στο Αμόχωστος. Λοιπόν, στην αστυνομική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες, συζητήθηκε αυτό το θέμα. Η ΑΕΚ εξέφρασε τη θέση, όπως παραλάβει, τα 400 εισιτήρια που δικαιούται και να τα διαθέσει σε κατόχους της ΑΕΚ Club Card, δηλαδή σε κατόχους διαρκείας. Η Νέα Σαλαμίνα από την πλευρά της αιτήθηκε όπως να μην υπάρξει παρουσία φυλάθρων της ΑΕΚ υπό το φόβο επεισοδίων μετά και το περιστατικό της περασμένης εβδομάδας. Και επί της ουσίας η μπάλα βρίσκεται στην αστυνομία και στην εκτελεστική επιτροπή της Σκόπη. Η αστυνομία από την πλευρά της θα καταθέσει την εισήγησή της στην εκτελεστική επιτροπή της Ομοσπονδίας, η οποία από τη δική της πλευρά θα κληθεί να πάρει την απόφαση για το αν θα υπάρξει παρουσία του κόσμου της ΑΕΚ ή όχι στο Αμόχωστος, στον αγώνα της Κυριακής. Οπότε είμαστε σε αναμονή, ίσως σήμερα το αργότερο μέχρι αύριο να προκύψει η οριστική κατάληξη του θέματος.
7: Μάλιστα. Εντάξει, όσα γίνονται εξωαγωνιστικά είναι αυτά που πολλές φορές δεν θέλουμε καν να σχολιάζουμε, Ανδρέα μου.
5: Και είναι αυτά που στοιχίζουν εσωαγωνιστικά.
6: Ναι, αλλά επηρεάζουν κάποια άλλα πράγματα, όπως αποδεικνύεται. Ναι, και δεν μπορείς και να μην τα σχολιάσεις. Είναι λογικό.
7: Ναι, και επηρεάζουν τον κόσμο της ΑΕΚ. Δηλαδή,
6: επηρεάζει. Δεν έχει σημασία αν είναι της ΑΕΚ, οποιοσδήποτε κόσμος και να ήταν. Επηρεάζεται μια μεγάλη μερίδα του κόσμου, η μεγαλύτερη αν θέλεις, η οποία και δεν έχει κανένα απολύτως φταίξιμο και μπορεί να στερηθεί από το να πάει σε ένα παιχνίδι. Μιλάω γενικά γιατί αυτό ισχύει έτσι κι αλλιώς. Να πάει σε οποιοδήποτε παιχνίδι να παρακολουθήσει την ομάδα του. Γιατί να του στερηθεί η δυνατότητα. Από την άλλη πλευρά, αν υπάρχουν εστίες φωτιάς, το κατανοώ ότι από τη δική της πλευρά η αστυνομία θα πρέπει να λάβει υπόψη. Οπότε είμαστε στο ακουστικό για να δούμε ποια θα είναι η τελική απόφαση επί του θέματος.
7: Ναι, και έχεις βάλει και ένα κείμενο νωρίτερα για αυτούς που επιστρέφουν. Προπονήθηκε ο Κώστας Πηλέας κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα.
6: Ναι, για τα αγωνιστικά δεδομένα. Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι σήμερα επέστρεψα στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, γιατί χθες είχε δοθεί ρεπό. Ναι. Επί της ουσίας σήμερα άρχισε η προετοιμασία για το παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα. Ο Πηλέας είχε αποχωρήσει ως αλλαγή από το παιχνίδι μετά από ΕΛ, γιατί είχε πάθει κράμπες. Δεν ήταν κάτι σοβαρό. σε αντίθεση με τον Αμίν που αποχώρησε γιατί είχε ένα πρόβλημα στο πέλμα του ποδιού του. Αισθάνεται καλύτερα, Αμίν, αλλά οι ενοχλήσεις δεν έχουν υποχωρήσει. Ναι. Συνεπώς, προς το παρόν δεν μπορεί να υποθεί με βεβαιότητα ότι θα προλάβει τον αγώνα της Κυριακής. Η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά και θα φανεί τις επόμενες μέρες αν θα μπορέσει να αγωνιστεί ή όχι από την αναμέτρηση της Κυριακής με τους Ερυθρόλευκους.
7: Λοιπόν, γενικότερο.
5: Πολλούς τραυματισμούς, ρε παιδιά.
7: Έχει πάρα πολλούς.
5: Πάρα πολλούς, ρε παιδιά. Τι είναι αυτό,
7: και βγαίνουν στη αρχή της χρονιάς.
5: Ναι, τι είναι αυτό.
7: Εντάξει, είναι και απόρρια το πώς δουλεύουν όλο το καλοκαίρι.
6: Εντάξει, το καλό για την Άκη είναι ότι είναι ο πρώτος τραυματισμός και επί της ουσίας δεν είναι μικρός γιατί προήλθε από πάτημα αντιπάλου.
7: Εντάξει, έχει
6: βιώσει. Οπότε αυτό το θέμα απασχόλησε πολύ περισσότερο την Άκη πέρσι. Φέτος. Ναι. Προς το παρόν όχι.
7: Ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές πάντως της περσινής σεζόν πάλι έχασε το μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς πέρσι και τον είδαμε να επιστρέφει με γκολ. Αυτός είναι ο Τσακόν. Και ο Ρονάλντο Τσακόν, εκτός από τον γκολ που πέτυχε, Ανδρέα, θεωρώ πως είναι και ένας παίκτης που μπορεί να βοηθήσει έτσι για το ανέλπιστο επιθετικά. Γιατί η ΑΕΚ θέλει παίκτες που να μπορούν να. Κάνει ναι. Το κάτι διαφορετικό από.
6: Αυτό το απρόβλεπτο.
7: Το απρόβλεπτο ακριβώς, αυτή η λέξη.
6: Το απρόβλεπτο. Συμφωνώ μαζί σου απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Όσο περνάει ο χρόνος, δείχνει να ανεβαίνει. Δεν αποκλείεται. Μοιάζει σαν μια εσωτερική μεταγραφή για την ΑΕΚ και δεν αποκλείεται να αποδειχθεί και η καλύτερη της μεταγραφή. Χαριτολογώντας.
7: Γενικότερα σε σχέση με την εικόνα που έβγαλε στο ντέρμπι με τον Αποέλ, νομίζω πως είδαμε. Λίγο από την ΑΕΚ της περσινής σεζόν, αλλά ένα κράμα περισσότερο ορθότερης διαχείρισης, Ανδρέα.
6: Επειδή ναι, να σου πω, εγώ θεωρώ ότι η ΑΕΚ δεν ήταν πολύ καλή στο παιχνίδι με το Αποέλ και δεν ήταν. Ναι. Ήταν κοινική, ήταν αποτελεσματική, ουσιαστική, αλλά η απόδοση της δεν έφτασε σε ψηλά επίπεδα και είναι απόλυτα φυσιολογικό, διότι έχει ένα νέο προπονητή, πήγε με αυτόν το Ρουμπέν Σεγιές με μόλις τρεις προπονήσεις. Σε τρεις μέρες δεν μπορεί να αλλάξει ο άνθρωπος και πάρα πολλά πράγματα. Μάγος να ήταν, δεν θα μπορούσε να τα αλλάξει. Οπότε περίμενα μια τέτοια εικόνα, δηλαδή να μπορέσει να κάνει μια διαχείριση. Ασφαλώς τη βοήθησε πάρα πολύ το γεγονός ότι πέτυχε ένα γρήγορο γκολ και διπλασίασε τα τέρματά της πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Αυτό τη βοήθησε. Είναι αλήθεια ότι όποιος στοχώρησε και έδωσε χώρο στο Αποέλ στο δεύτερο ημίχρονο, απειλήθηκε στο δεύτερο μέρος από την ομάδα της Λευκωσίας. Αλλά θεωρώ ότι το τρίτο γκολ, όχι θεωρώ, είναι γεγονός, το τρίτο γκολ. Εκεί τελείωσε μια και καλή την υπόθεση νίκη για την ΑΕΚ. Την βοηθάει ψυχολογικά από πλευράς αυτοπεποίθησης, της δίνει χρόνο με έναν νέο προπονητή και με αρκετά νέα πρόσωπα. Δηλαδή ήρθαν 4-5 το τελευταίο χρονικό διάστημα, τις τελευταίες 2-2,5 εβδομάδες. Οπότε είναι και λογικό ότι χρειάζεται χρόνο μέχρι ότου φτάσουν κάποιοι ποδοσφαιριστές σε ένα επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας. Και από την άλλη να μπορέσει ο προνέος της προπονητής να δουλέψει με τους ποδοσφαιριστές και να περάσει σιγά σιγά τα δικά του θέλω. Παρεπιπτόντως, μιας και αναφέρομαι στους νέους, είχαμε γράψει και χτες στην ιστοσελίδα μας ότι ο λόγος που ο Μπράιαν Ολιβάν δεν είχε συμπεριληφθεί στην αποστολή είναι ακριβώς αυτό, δηλαδή δεν βρίσκεται σε ψηλό επίπεδο ετοιμότητας. Ο Ολιβάν ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ στις 22 Αυγούστου. Και την ίδια μέρα έκανε και την πρώτη προπόνηση. 29 Αυγούστου ήταν το παιχνίδι με το Αποέλ. Δηλαδή, μιλάμε ούτε καν μια εβδομάδα προπονήσεων δεν είχε στα πόδια του. Δεν είχε ακολουθήσει προετοιμασία. Οπότε, είναι φυσιολογικό να χρειάζεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να φτάσει τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές σε θέμα ετοιμότητας και αγωνιστικής κατάστασης.
7: Ανδρέα, προκύπτει κάποια ενημέρωση σε σχέση με πρόσθετη κίνηση, μεταγραφική κίνηση για την ΑΕΚ ή θεωρείς πως είναι.
6: Για τερματοφύλακα πάει η ΑΕΚ. Ναι, ναι. Για τερματοφύλακα. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν έχει προκύψει κάτι μέχρι στιγμής προχωρημένο. Ήταν σε προχωρημένο στάδιο επαφών όντως με τον Σέρβο τον Ραντούνοβιτς, ο οποίος ανοίγει στην Κάλιαρη. Τελικά δεν προχώρησε αυτή η μεταγραφή. Ναυάγησε. Και είναι ακόμη στο ψάξιμο, έχει κάποια ονόματα στην λίστα του ΟΡΟΚΑ. Δεν έχει προχωρήσει κάτι πάρα πολύ με κάποιον εξ αυτών. Φυσικά γνωρίζεις πολύ καλά ότι αυτό αλλάζει από μέρα σε μέρα, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι το πολύ προχωρημένο. Αυτό το νεότερο που προκύπτει, το έχουμε σημειώσει και στην ιστοσελίδα μας πρωί-πρωί, είναι μια εξέλιξη με τον Γιαχάβ Γκούρφινγκελ, ο οποίος πριν από λίγες μέρες είχε βρεθεί κοντά στη Χάπουελ Τελαβίβ, τελικά δεν ναυάγησε η περίπτωση του λόγω οικονομικού. Εν τέλει, νεότερες πληροφορίες που έχουμε πάρει από το Ισραήλ αναφέρουν ότι είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο επαφών με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Και θα δούμε τις επόμενες μέρες, έτσι μια-δύο μέρες, αν θα έχει θετική κατάληξη για τον ίδιο, για τη Μακάμπη και βεβαίως για την ΑΕΚ, διότι θέλει οπωσδήποτε να βρει ο Μετανκούρφικελ, αφού δεν υπολογίζεται, και θέλει να κλειδώσει από το συμβόλαιό του, γιατί έχει συμβόλαιο για ακόμη δύο χρόνια. Υπέγραψε μέχρι τον Μάιο του 2028. Εάν τα βρει με τη Μακάμπη, αντιλαμβάνεσαι ότι εύκολα θα λυθεί το συμβόλαιό του και είναι και θέμα πολύ μικρότερης αποζημίωσης.
7: Για τον Ρούμπιο, έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση, αν θα φύγει τελικά.
6: Ναι, έχει ανακοινωθεί και επίσημα από την ΑΕΚ ότι αποχωρεί από την ομάδα. Θα συνεχίσει στην Ελτένσε. Θα αγωνιστεί, αν δεν κάνω λάθος, παιδιά, τη νέα σεζόν στην τρίτη κατηγορία της Ισπανίας. Ήταν πέρσι στη δεύτερη, νομίζω πως η κατηγορία θα παίξει την τρίτη.
7: Μάλιστα, προφανώς και ο ίδιος.
6: Επί της ουσίας από τους ποδοσφαιριστές που δεν υπολογίζονται, μοναδική εκκρεμότητα είναι ο Γκούρφινγκελ και στην ΑΕΚ ελπίζουν ότι Ηλίας Σεντόμος θα ξεκαθαρίσει για το θέμα του Ισραηλίνου.
7: Μάλιστα, κάτι άλλο να ρωτήσω τον Ανδρέα.
5: Ψάχνουν τερματοφύλακα, λέει. Ας πάρουν ένα από την άλλη ομάδα που είχαν τέσσερις.
7: Η άλλη ομάδα που είχε τέσσερις έχει δύο, έχει τρεις τώρα. Εντάξει, ο ένας πήγε στην Κρασάβα, το είπαμε πριν, Μαρία μου.
5: Προσπαθώ να κάνω εγώ την. Νομίζω
7: εστιάζεις παραπάνω. Ανδρέα μου, να σου πω μόνο πως εστιάζει πολύ στην ομάδα σου, στον Παναθηναϊκό η Μαρία. Πριν να μπούμε στο στούντιο, έκατσε να μου κάνει ανάλυση. Γιατί δεν παίρνει τόσες προσπάθειες ο Τολιόπουλος, γιατί δεν παίζει ο Μίτο.
6: Μαρία, είσαι με τον Παναθηναϊκό.
5: Ναι, Ανδρέα μου. Ναι, αγόρι μου.
6: Καταπληκτικά.
5: Με τα παιδιά του Πειραιά θα είμαι. Τι να
6: είμαι. Όταν θα έρθει η 11 Δεκεμβρίου που θα είναι το πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ στην Ευρωλίνκα, θα έχει ενδιαφέρον η εκπομπή σας. 11 Δεκεμβρίου, Παρασκευή, σημείωσε το. Θα έχει ενδιαφέρον η εκπομπή σας. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
5: Μπορεί να βγει και από το ΆΚΑ η εκπομπή όπου ακούει.
6: Αν θα δώσω το παρόν μου, πολύ ευχαρίστω να με πάρετε.
7: Όλοι παρέα. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε. Καλό υπόλοιπο.
6: Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλό υπόλοιπο. Γεια χαρά, γεια χαρά.

0: έξω πραγματικά σε κάποιες περιπτώσεις καλή στο σούτ. Mm-hmm. Δηλαδή και ο Μίτογλου
1: και ο
0: Ντόρσεϊ, ναι, τραβούσαν την εθνική. Έχει πάρει σημειώσεις, είδατε σημειώσεις πριν, πριν μπούμε στο στούντιο.
1: Από 29,
0: από 29 πόντους,
1: πόντους ο Καθής, δηλαδή συνολικά 58, δηλαδή συνολικά και οι δύο ξεπέρασαν τους 50 της υπόλοιπης ομάδας.
0: Ναι.
1: Φανταστικό αυτό.
0: Αλλά όμως κάναμε πάρα πολλά λάθη εθνική Ελλάδας, λέει. Το κάναμε. Εντάξει, πληθυντικό.
1: Γιατί
0: όλοι, ναι, όλοι είμαστε Ελλάδα όταν παίζει.
1: Όταν παίζει Ελλάδα, εντάξει, όλοι είμαστε Ελλάδα. Είναι αλήθεια.
0: Ναι. Και η εθνική Ελλάδος έμεινε ζωντανή για μου τον μπάσκετ, γιατί έχασε στην Ουκρανία και λιγόστεψαν πολύ τα δεδομένα, γιατί όλες οι ομάδες μπορούν να προκριθούν από τον όμιλο.
1: Από ό,τι βλέπω, ναι, όμιλο, ναι, ναι.
0: Ο ένας όμιλος που έχουν όλοι οι ομάδες, όλες οι ομάδες 4-4 και είναι 5-3 η Ισπανία από πάνω τους.
1: Όλα
0: έτσι,
1: οριακά σε αυτόν τον όμιλο. Ναι. Ο καθαρός όμιλος που έχει προκριθεί είναι της Τουρκίας, η οποία προκρίθηκε αίτητη.
0: Διαχειρό Τσέντι Όσμαν.
1: Τσέντι, μου λείπει ο Τσέντι. Τον έκαναν follow μόλις πήγε στον ΠΑΟΚ, να ξέρεις.
0: Γιατί ρε.
1: Έτσι ρε, έπρεπε.
0: Καλή ομάδα και ο ΠΑΟΚ. Παραδοσιακή δύναμη.
1: Θα τον κάνω πίσω follow.
0: Και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης του Πάνου, που είναι
1: ναι,
0: οι μεγαλύτερες ομάδες του παρελθόντος στην Ελλάδα. Και θα τις δούμε φέτος να είναι ξανά ανταγωνιστικές, Μαρία μου, γιατί έχουν επενδύσει πάρα πολλά λεφτά. Mm-hmm. Μάλιστα, διάβασα σήμερα πως ο Θανάσης ο Αντετοκούμπο πάει στον Άρη.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Να σου πω, η επόμενη, λίγο πιο ξεκάθαρη πρόκριση βλέπω να είναι της Γαλλίας, που έχει 7 νίκες. Οπότε αυτές οι δύο οι ομάδες φαίνεται να είναι οι πολύ πολύ πολύ καθαρές προκρίσεις για μου τον μπάσκετ. Και είδομεν, όλα παίζονται.
0: Στην πορεία θα τα πούμε περισσότερο όταν ξεκαθαρίζουν και οι όμιλοι με την τριάδα των ομάδων που θα εξασφαλίσουν, θα πάρουν την πρόκριση της κάρτας, αν θέλεις, για το μου τον μπάσκετ.
1: Θα τα καταφέρουν. Δεν τη βλέπω. Θέλω να είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη, γιατί την αγαπώ πάρα, πάρα πολύ εγώ αυτή την εθνική. Αλλά εσύ τι λες.
0: Είναι ένα μεταβατικό στάδιο που πρέπει να μπουν και άλλοι καλαθοσφαιριστές εκτός από αυτούς που ξέρουμε. Είδαμε χτες τον μικρό τον Μπαζίνα, ο οποίος πήρε χρόνο.
1: Τον είδα.
0: Για μένα πρέπει να πάρει και ο Μύρος τον Τζίπογλου περισσότερο χρόνο από το Σπανούλι, γιατί είναι ένας παίχτης που αντικειμενικά αξίζει να παίρνει χρόνο. Στον Ολυμπιακό, από τον καιρό που ήταν στην ΑΕΚ και παίζει τώρα στον Ολυμπιακό, είναι παίχτης που μπαίνοντας μπορεί να δώσει στοιχεία που θέλει αυτή η εθνική ομάδα.
1: Ναι.
0: Παραδοσιακά η Ελλάδα ήταν ομάδα συνόλου. Δεν ήταν ομάδα ενός παίχτη. Τώρα τα τελευταία χρόνια, επειδή θέλουμε να είμαστε λίγο προσωπολάτρες και θέλουμε να χτιστούμε όλοι πάνω στο Γιάννη Αντετοκούνμπο, που είναι παιχταράς, είναι showman.
1: Δεν είναι αλλά ομάδα, μια ομάδα μόνος,
0: ναι,
1: του.
0: Ακριβώς. Οπότε πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στο σύνολο.
1: Και για να έρθει. Και στα μικρά νιώθω λίγο. Ναι. Και ο Σάββα ήταν πάγκο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πρέπει να μπουν περισσότεροι παίχτες που μπορούν να δώσουν έστω 3-4 λεπτά σιγά σιγά να μπαίνουν και στις ομάδες τους,
1: ναι,
0: όμως.
1: Ναι,
0: από τη στιγμή που δεν παίζουν στις μεγάλες ομάδες αυτά τα παιδιά, δεν μπορείς να εξωτερικεύσεις και να εξαγάγεις Έλληνες καλαθοσφαιριστές με το ζόρι, έτσι.
1: Έχεις δίκιο σου, ρε Σιάρη μου, ναι.
0: Κάποτε.
1: Κάποτε, ναι, μην τα δίνουμε και συνέχεια, τώρα μην τρελαθούμε. Πάντως, τη χαρήκαμε αυτή την πρόκριση, εγώ την ήθελα πάρα πολύ. Θέλω να περάσουμε σε τραγούδι και να επιστρέψουμε με φανταστικά νέα από μεσογειακούς. Έχουμε πάρει και τι δεν πήραμε χτες. Choice FM 104.3.

0: Είχαμε χτες Άρη μου. Άκου, θα σου αρχίσω με τον μπάσκετ, μιας και μιλούσαμε πριν για μπάσκετ, και να σου πω ότι τα κορίτσια μας στο 3-on-3 τρελαίνουν. Θυμάσαι χθες που είχαμε αυτή τη φανταστική νίκη και την πρωτιά, μάλιστα, γιατί πρώτη φορά εθνική, είπαμε, ομάδα κέρδισε την Τουρκία. Έβαλαν και στη Σλοβενία στα καλάθια, αφού επικράτησαν 21-15. Τα πάνε εξαιρετικά αυτή η ομάδα των κοριτσιών μας στους αγώνες.
1: Μεσογειακούς, να πούμε.
0: Βέβαια, ναι. Όμως έχουμε, για συγκράτησε τώρα, γιατί θα σου πω πολλά. Έχουμε χρυσό στο μήκος με τη Φιλίπα Φωτοπούλου, αργυρά.
1: Και με μία προσπάθεια, Μαρία Παπακώστα, για να το γνωρίζει.
0: Φίλε, εγώ ξέρω ότι μια φορά χρειάζεται να πηδήξεις καλά.
1: Εντάξει, μια φορά και καταγράφεται.
0: Έτσι,
1: ναι, δεν ξέρω που το παίρνει, αλλά θα συμφωνήσει.
0: Στο μήκος το παίρνω.
1: Μπράβο. Και σε μήκος και σε πλάτος.
0: Αργυρά σε ύψος έχουμε Έλενα Κουλιτσένκο και εμπόδια με Μίλαν Τραϊκοβιτς. Μπράβο στα παιδιά μας. Και συνεχίζω και σου λέω, στη δισκοβολία ο Ιωσήφ Παπά. Εξαιρετική παρουσία και με βολή στα 58-71 κατέλαβε την 7η θέση. Έκτη στο ομαδικό η γυμναστική μας η ομάδα. Και πέρασε πρώτος φυσικά στον τελικό του σύνθετου ο Μάριος Γεωργίου. 8 τελικούς παρακαλώ εξασφάλισε. 8. Το παιδί μας αυτό δηλαδή πιο ψηλά δεν μπορεί να πάει. Αυτά είχαμε χτες στους Μεσογειακούς και τα πάει εξαιρετικά αυτή η ομάδα που
1: στείλαμε. Συνεχίζεται σήμερα, συνεχίζονται οι προσπάθειες των αθλητών μας.
0: Ναι.
1: Γενικότερα πολλά μετάλλια και χτες, και νομίζω είναι πάρα πολύ καλή. Καλές οι επιδόσεις των φετινών Μεσογειακών για τους Κύπριους
0: αθλητές.
1: Είναι
0: φανταστικά, τα πάνε τέλεια τα παιδιά αυτά. Μπράβο.
1: Ναι, ακόμα,
0: όλα τα σχέδια.
1: Και βλέπουμε πως και στην αντισφαίριση και στην επιτραπέζια είδαμε πολλές καλές επιδόσεις. Γενικότερα
0: και στο handball, ναι, και στο
1: handball.
0: Στο
1: handball δεν πήραμε πολλές νίκες, αλλά
0: εντάξει, πειράζει,
1: το παλεύουν τα παιδιά.
0: Παλεύουν, ναι. Παιδιά, είναι φανταστικό αυτό που συμβαίνει. Ναι, δηλαδή, ο αθλητισμός μας έχει πάρει μια πολύ καλή ανωδική πορεία. Το βλέπω.
1: Και το χρειαζόμαστε.
0: Φυσικά το χρειαζόμαστε. Μα είμαστε εμείς, να μην είμαστε με αυτά τα σώματα.
1: Η μικρή Κύπρος.
0: Η μικρή Κύπρος
1: μεγαλώνει.
0: Είναι δυνατό. Η νήσος Κύπρος.
1: Μάλιστα. Να φύγουμε λίγο από τον νήσο Κύπρο, να πάμε λίγο διεθνή.
0: Για πάρε με.
1: Είχαμε χτες αγώνες πρωταθλημάτων, γιατί και τη Δευτέρα παίζουμε ποδόσφαιρο, όπως γνωρίζεις, Μαρία.
0: Ναι.
1: Ελλάδα καταρχήν, να πούμε πως ο Παναθηναϊκός κέρδισε 2-0 την ομάδα του Λεβαδιακού.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έφαγαν μόνο σουβλάκι στη Λιβαδιά οι πράσινοι. Κέρδισαν την ομάδα.
0: Ξέρεις
1: πόσο ωραίο είναι το σουβλάκι της Λιβαδιάς.
0: Δεν τρώω τα
1: σουβλάκι. Γι' αυτό δεν ξέρεις. Άμα δεν αναπνεύσεις το κάρβουνο, το σουβλάκι. Αυτά είναι. Δεν ξέρετε τι χάνει η Μαρία Παπακώστα αν δεν έφαγε από τα. Από τις ταβέρνες της Λιβαδιάς. Ηλίας Χαραλάμπους είναι προπονητής, Κύπριος επίσης στο Λεβαδιακό. Έτσι, εγκυκλοπαιδικά, έτσι να μαθαίνουμε.
0: Μ' αρέσει.
1: Αλλά και έβαλε και ένας Κύπριος διεθνής ποδοσφαιριστής αυτόν γκολ. Χτες ο Κωστή, το πρώτο γκολ του. Άτυχη στιγμή βασικά.
0: Όλα τα άτυχες στιγμές είναι μόνο.
1: Ναι. Ιωάννης Κωστή και 4 τα γκολ του Παναθηναϊκού. Η Άρσεναλ κέρδισε στην Αγγλία την Αστον Βίλα το βράδυ με γκολ του Σάκα.
0: Μάλιστα.
1: Άγγλος διεθνής εξτρέμ, ο οποίος είναι ταχύτατος και επιδραστικός στο παιχνίδι της Arsenal. Άρα η Arsenal συνεχίζει από εκεί που έμεινε πέρσι, πρωταθλήτρια Αγγλίας. Μπαρσελόνα, να πούμε, κέρδισε χτες άνετα 5-2 τη Ράγιο Βαγεκάνο. 2 γκολ Λαμίν Γιαμάλ, 2 Ραφίνια και ένα αυτογκολ. Τα 5 τέρματα της Μπαρτσελόνα που είναι μαζί με τη Ρεάλ Μαδρίτη στην πρώτη θέση, έχοντας από 3 νίκες αμφότερες η πρώτα μεγαθύρια της Ισπανίας στην κορυφή. Στη Σέρια η Ρώμα συνεχίζει απτόητη. Πολύ καλά ξεκίνησε το συγκρό του Γκασπερίνη. Λέτσε Ρώμα 0-4, έβαλε 4 στη Φιωρεντίνα στην πρώτη αγωνιστική. Έβαλε και χτες 4 η Ρώμα με σούπερ τον Ολλανδό τον Μάλεν. Τι άλλο να αναφέρουμε?
0: Δεν
1: νομίζω...
0: αναφέρεσαι το πιο σημαντικό.
1: Μεσί.
0: Το Μέσι.
1: Μάλιστα. Σου το στείλα χτες για να το θυμηθούμε.
0: Ναι.
1: Λίονελ Μέσι αποχώρησε, έβγαλε ανακοίνωση ο ίδιος μετά και τον θάνατο του πατέρα του. Ήταν φυσικό να σταματήσει κάτι και έτσι έκοψε την παρτίδα της Εθνικής Αργεντινής. Ένα μεγάλο κεφάλαιο για τον ίδιο αλλά και για τον ποδοσφαιρόκοσμο ολοκληρώνεται. 125 γκολ με την Εθνική Αργεντινής, 21 σε τελικές φάσεις Μουντιάλ.
0: Μάλιστα. Είναι το τέλος μιας εποχής,
1: Ναι.
0: Ναι, σηματοδοτείται.
1: Και σηματοδοτείται ένας από τους τεράστιους παίχτες, όχι μόνο της εποχής μας, αλλά διαχρονικά.
0: Σαφώς.
1: Ολοκληρώνει την μεγάλη του καριέρα με την φανέλα της Αλμπισελέστε. Αυτός είναι ο Λιονέλ Μέσι.
0: Πόπο.
1: Έχει περισσότερους φίλους, λιγότερους haters.
0: Προσπάθησαν πολύ στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Προσπάθησαν πολύ να το αμαυρώσουν αυτό το όνομα. Εγώ θα τα πω, θα το λέω συνέχεια.
1: Είναι το 10ο καλό μετά τον Μαραντόνα. Ίσως να έφτασε τον μεγάλο Ντιέγκο Μαραντόνα ο Μέση. Είναι μία μορφή που σίγουρα συζητείτε και θα συζητείτε διαχρονικά.
0: Είναι ο Μαραντόνα σε άλλη εποχή. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε. Είναι πορτοκάλια και μήλα για μένα. Είναι πολύ διαφορετικές οι εποχές.
1: Τρώω και τα πορτοκάλια και τα μήλα.
0: Εδώ τρώω τα σουβλάκια τη Λιβαδιά. Ρε, πήγα να παίξω άνθρωπο ποδόσφαιρο και μου λέει για τα σουβλάκια.
1: Σου είπα, είμαι παφάγος. Σε σχέση με σένα, είμαι παφάγος.
0: Να σου πω, μια πάρα πολύ ευχάριστη και πολύ συγκριτική είδηση, δεν είπαμε.
1: Ναι.
0: Για, το...
1: για την προσπάθεια τη ΑΕΛ, έτσι.
0: Αυτό, ναι.
1: Γενικότερα για να κρατήσει έτσι, και την. Και τον σεβασμό προς τους αθλητές που τραυματίστηκαν. Οι δύο σκόρερ της ΑΕΛ της Κυριακής, ο Τσατάκοβιτς και ο Γκομής, χάνουν την σεζόν. Για τον Γκομής το προλάβαμε, χτες πήγαμε, το είπαμε πως χάνει τη σεζόν. Ο Τσατάκοβιτς βγήκε τελικά για ανακοίνωση για ρήξη χιαστών, οπότε χάνει όλη τη σεζόν.
0: Αυτός, ναι. Οπότε προτρέπει τους φιλάθλους να αγοράσουν φανέλα Γκομής ή Τσατάκοβιτς από το ΑΕΛ Official Shop και να πάρουν δωρεάν το τύπωμα ονόματος και αριθμό.
1: Ναι, είναι έτσι μια συγκινητική στιγμή για τον κόσμο που θα αφορά τη φανέλα ενός παίχτη που δεν μπορεί να προσφέρει, να συνεισφέρει
0: είναι
1: μέσα στη χρονιά.
0: Ναι,
1: τιμή σένεκεν, αλλά νομίζω πως κάπως έτσι τους περιμένουν να επιστρέψουν στη δράση και τους έχουν. Και τους κρατούν στην ομάδα ουσιαστικά, Μαρία Μέρα.
0: Εντάξει, εγώ πολύ όμορφο το βρίσκω, να σου πω την αλήθεια. Εγώ πάρα
1: είναι,
0: πολύ
1: είναι ωραία κίνηση.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Άρη Κυριάκου, ξέρεις τι έγινε. Τελειώσαμε. Ναι.
1: Κιόλας. Πήγε γρήγορα η ώρα.
0: Αν θες να μου πεις κι άλλα, μπορείς να μου πεις ό,τι θες. Σου δίνω κι άλλο χρόνο.
1: Εντάξει, είχαμε για διεθνή, είχα σημειώσει δύο κινήσεις πολύ καλές. Η πρώτη, 160 εκατομμύρια.
0: Τι μόνο.
1: Μόνο.
0: Τι
1: για η ακριβότερη μεταγραφή στην Premier League, πρέπει να την αναφέρουμε.
0: Ποιος?
1: Έντζο Φερνάντες, διεθνής Αργεντίνος ποδοσφαιριστής. Και ο Έντζο πάει στην, από την Chelsea στην Manchester City. Δεν έχει πολλά λεφτά για μεταγραφές. 160 ξόδεψε. Θα δώσει την ομάδα του Λονδίνου για να πάρει τον Έντζο στην City.
0: Τι ποσά είναι αυτά, ρε Σιάρα.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ψίγουλα.
0: Δέχτηκε. Όχι, είπε όχι.
1: Ναι,
0: δεν
1: όχι.
0: Τα θέλω, ρε,
1: ήταν
0: τα
1: ήδη στο προβλητικό τη City ο Έντζο. Ρε, τον Έντζο.
0: Δεν τα θέλω, ρε,
1: λοιπόν,
0: θα πω.
1: Και η Dortmund, επειδή τραυματίστηκε ο Μέγας Κωνσταντέλιας, πήρε αντικαταστάτη. Αυτός είναι ο 19χρονος Ήθαν Νουανέρι. Μεσοεπιθετικός που ανήκει στην Arsenal αλλά δεν έπαιζε στους κανονιέρδες. Ήταν πέρσι το δεύτερο μισό στην Olympique Marseille στην Γαλλία.
0: Τα μιλάς τα γαλλικά.
1: Κάποτε κάνω γαλλικούς αγώνες. Περιγράφω γαλλικούς αγώνες, οπότε κάτι μάθαμε. Ναι. Λοιπόν, ο Ήθαν Νουανέρι λοιπόν είναι ο αντικαταστάτης του Ντέλια στην Borussia Dortmund.
0: Ωραία. Τα κρίμα και αυτό το παιδί, στεναχωρέθηκα.
1: Όλοι μας.
0: Ναι, ναι,
1: το
0: ναι.
1: Θέλαμε να το βλέπουμε φέτος Bundesliga και είναι κρίμα γιατί πήγε μαζί με τον Καρέτσα, δύο από τα μεγαλύτερα παρουσιακά στοιχεία της Εθνικής Ελλάδος.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Εντάξει, θα κάνουμε καιρό να δούμε τον Τέλεια.
0: Είναι και επειδή ήταν και ξέρουμε και το λόγο, γι' αυτό εγώ στεναχωριέμαι. Ναι. Σου είπα και το λόγο, δεν χρειάζεται να το λέω συνέχεια, μην με πούνε και προκατηλημένοι.
1: Θα ρίξεις κυβέρνησες.
0: Λοιπόν. Λατρεμένοι μας, ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά. Άρη Κυριάκου, ήσουν για άλλη μια φορά φανταστική παρέα. Εγώ θα αιτηθώ να έρχεσαι κάθε μέρα εδώ. Το λέω και θα το λέω συνέχεια. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Φυλάκι.
0: Ευχαριστούμε και εσάς για την παρέα. Συνεχίζετε φυσικά να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 97-710 εδώ στο Viber. Ακούτε φυσικά Choice FM. Συνεχίζετε. 98-2-143. Εμείς είμαστε εδώ και αύριο και καθημερινά. 12 με 1 Κερκίδα On Air.
1: Au revoir σε όλους.
0: Au revoir σε όλους. Φυσικά συνεχίζετε να ενημερώνεστε. Κερκίδα.net. Μην το ξεχνάτε αυτό.
2: Η ώρα είναι 1.
0: Είναι 1.
2: Την ώρα χορηγεί, oh my god, η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naxxed Pub.
3: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
4: Ναι, αμέ, ό,τι θες.
3: Κράτα και εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Naxxed Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
2: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.

0: είδη διακόσμησης, οργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μύλτωνος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Αχ, να χάμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνη πίτσα.
2: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
1: Πεπερώνη πίτσα.
2: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
1: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
2: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
1: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
2: Πεπερώνη πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
1: Παραγγελίες στο 2535-0735
2: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
3: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
5: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: Choice FM 104.3 and 98.2.

Ό,τι συμβαίνει στον κόσμο της ψυχαγωγίας. Ό,τι χρειάζεται να ξέρεις, θα το μάθεις πρώτα εδώ. Ο Χάρης Παπαθεοχάρους με το μοναδικό του στυλ σου φέρνει όλα τα hot celeb news, τα παρασκήνια των συναυλίων, τις νέες κυκλοφορίες και οτιδήποτε γίνεται viral. Χάρης Παπαθεοχάρους, καθημερινά 10 με 12 το πρωί, από τις 31 Αυγούστου, στον Choice FM.

0: διατίθεται στα φαρμακεία από την MVM Distributors Limited.
1: Σπούδασε τώρα στο διετές πρόγραμμα Digital Marketing του CTL Eurocollege και κάνε τη διαφορά με αυτό το εξειδικευμένο αξιολογημένο πρόγραμμα, όπου με την καθοδήγηση έγκριτων των ειδικών ακαδημαϊκών στον τομέα του ψηφιακού marketing θα μπει στην πρώτη γραμμή για τη διεκδίκηση των καλύτερων θέσεων εργασίας. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege. Lemesos. Be one of the best.
2: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
3: Η αναζήτηση του σωστού ακινήτου ξεκινά.

0: property.com.cy και βρες το επόμενο σου σπίτι.
1: Hey, Σράουιν! Ρε μαμά, πες του κάτι!
2: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
3: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
4: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Τζουλήθρες αδρεναλίνης,
4: ματρέισερ,
5: καμικάζι σλάιτ,
4: wet bubble και άλλα.
5: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
4: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
5: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
4: Φασούρι Water Mania Water Park.
1: Άλλη φάση στο Φασούρι.
6: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
2: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate. At the Garden Restaurant. Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Η μέρα του μεγάλου τελικού πλησιάζει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle Cay στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 5ου Paddle Tournament by New Rordic από το Kerkida.net. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 6 έως τις 8 το βράδυ με την Μαρία Παπακώστα και την Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε. Ζήστε τον τελικό ζωντανά με Choice FM.
4: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
3: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγράδης.

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα Net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2.

0: ξέχνα τα βαρετά πρωινά. Το Choice Breakfast επιστρέφει φρέσκο, ανανεωμένο και πιο δυνατό από ποτέ. Ο Άντι Παναγιώτου και η Νατάσα Τούρζα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σου χαρίσουν το πιο δυνατό ξεκίνημα. Θετική διάθεση, χιούμορ, ασταμάτητη διαγωνισμή και φυσικά τα καλύτερα hits only. Choice Breakfast από τις 31 Αυγούστου και καθημερινά 6.30 με 10 το πρωί στον Choice FM.
1: Choice FM. Make a smart choice. It's only.

0: οργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
2: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι. Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
0: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: μέχρι τα πέναλτι.
1: Imagine
2: John Lennon.
1: Imagine άσπρο.
2: John Lennon με άσπρα.
1: Imagine βελούδο.
2: John Lennon με βελούδο.
1: Καλά, είσαι χαμένος.
2: Εσύ είπες Imagine.
1: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
2: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
1: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.

0: Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Έξι γήπεδα, χιλιάδες χτυπήματα, μία κορυφή.

0: και δώρα. Πέμπτο Paddle Tournament by Nordic από το Κερκίδα. Ραντεβού στα γήπεδα του Paddle K.
1: Σπούδασε τώρα στο πρόγραμμα Bachelor of Arts στο Hotel Management του CTL Euro College και ολοκλήρωσε το μοναδικό τετραετές πρόγραμμα στον τομέα της διοίκησης ξενοδοχείου στη Λεμεσό σε ένα ίδρυμα διεθνούς αναγνώρισης και εξασφάλισε την επαγγελματική σου ένταξη με τη βοήθεια και την καθοδήγηση καταξιωμένων ειδικών του χώρου. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013 81 και σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Euro College, Λεμεσός. Be one of the best.
2: Το Access for All Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά. Το CSI, το Reset και το Cyprus 3-on-3 σας προσκαλούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στη μεγάλη πλατεία του παλιού λιμανιού Λεμεσού. Μια γιορτή αφιερωμένη στην ένταξη με ενημέρωση, δημιουργικές δραστηριότητες και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Γιατί οι ίσες ευκαιρίες και η πρόσβαση ανήκουν σε όλους. Platinum χορηγός ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Gold χορηγός Primetel. Χορηγός επικοινωνίας Όμιλος Digital 3.
3: Joyce FM 104.3 and 98.2. It's only.

τα μεγαλύτερα commercial hits παίζουν τώρα στο δικό σου ραδιόφωνο. Ο DJ Robin ανεβαίνει στα decks του Choice FM και δίνει τον ρυθμό στη νύχτα. Τα πιο δυνατά mainstream tracks, τα απόλυτα radio hits και όλες οι επιτυχίες που χορεύεις τώρα σε ένα non-stop εκρηκτικό DJ set. DJ Robin. Συντονίσου καθημερινά 7 με 9 το βράδυ. Από τις 31 Αυγούστου, hits only στον Choice FM. Choice.

0: σου. The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendcitrus.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trend Beauty Shop.
1: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο Bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
2: The Onyssus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25
3: 22 22 10. Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Η μέρα του μεγάλου τελικού πλησιάζει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle Cay στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 5ου Paddle Tournament by New Nordic από το Kerkida.net. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 6 έως τις 8 το βράδυ με την Μαρία Παπακώστα και την Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε. Ζήστε τον τελικό ζωντανά με Choice FM.
5: Choice FM 104.3 and 98.2.
6: Hits only.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Imagine.
2: John Lennon.
1: Imagine άσπρο.
2: John Lennon με άσπρα.
1: Imagine βελούδο.
2: John Lennon με βελούδο.
1: Καλά, είσαι χαμένος.
2: Εσύ είπες Imagine.
1: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
2: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
0: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα.
1: Καλά, είσαι χαμένος.
3: Ψάχνεις τα πάντα για το σπίτι. Στο Home Πακέτο θα βρεις πάνω από 30.000 προϊόντα για κάθε ανάγκη και κάθε χώρο του σπιτιού. www.homepaketo.com. Έπιπλα, είδη διακόσμησης, οργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
4: Η μέρα του μεγάλου τελικού πλησιάζει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle Case στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 5ου Paddle Tournament by New Rordic από το Kerkida.net. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 6 έως τις 8 το βράδυ με την Μαρία Παπακώστα και την Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε. Ζήστε τον τελικό ζωντανά με Choice FM.
5: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου.

Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.

0: Η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή αποκλειστικά αφιερωμένη στο παγκόσμιο φαινόμενο της K-pop έφτασε. Η Goldie, η απόλυτη γνώστρια του είδους, απογειώνει το K-pop fandom. Νέες κυκλοφορίες, comeback releases, συναυλίες, K-pop cinema events και όλα τα αποκλειστικά νέα των αγαπημένων σου idols. Συντονίσουμε την Goldie καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα από τις 31 Αυγούστου μόνο στον Choice FM.
1: Choice FM. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

0: This fall, Bionix Festival returns to Cyprus with Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat, and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionix.art. See you on Planet 9.
1: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.

0: Σίτα, Σίτα Vision, ένα με σένα.
1: Σίτα Vision, λα λα λα λα λα λα.
2: Hey, Σράουιν, ρε μαμά, πες του κάτι.
3: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
4: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση?
5: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Watermania Water Park.
4: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
5: ματρέισερ,
4: καμικάζι σλάιτ,
5: wet bubble και άλλα.
4: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
5: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
4: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
5: Φασούρι Watermania Water Park.
2: Άλλη φάση στο Φασούρι.
6: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρον Θεία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
7: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
8: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naxxed Pub.
1: Έλα, Κωστά.
2: Πάμπος.
1: Συγγνώμη.
2: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Naxxed Pub.
0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
3: Imagine.
4: John Lennon.
3: Imagine άσπρο.
4: John Lennon με άσπρα.
3: Imagine βελούδο.
4: John Lennon με βελούδο.
3: Καλά, είσαι χαμένος.
4: Εσύ είπες Imagine.
3: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
4: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
3: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
5: Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο πρόγραμμα του Master of Business Administration MBA του CTL Eurocollege και απογείωσε πραγματικά την επαγγελματική σου καριέρα με αυτό το μοναδικό προσόν που θα ανεβάσει κατακόρυφα την αξία σου στον τομέα των επιχειρήσεων. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege. Be one of the best.
6: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
0: Ψάχνεις το επόμενο σου σπίτι. Μη χάνεις χρόνο. Όλα τα ακίνητα, ένα marketplace. Proper Property Marketplace. Πάνω από 20.000 ακίνητα σε όλη την Κύπρο. Μπες τώρα στο www.properproperty.com.cy και ξεκίνα την αναζήτησή σου σήμερα.
7: Είναι ώρα για Intermed και Unident Kids. Ήξερες ότι οι δοντάρες σου, ανάλογα με τη θέση τους, κάνουν διαφορετική δουλειά? Για παράδειγμα, άλλες δοντάρες χρησιμοποιείς για να κόψεις τις τροφές και άλλες για να τις μασίσεις. Να τις προσέχεις τις δοντάρες σου με Unident Kids. Unident Kids, ολοκληρωμένη σειρά για την καθημερινή φροντίδα των βρεφικών και παιδικών δοντιών και ούλων, με υπέροχη γεύση ροδάκινο και τσιγλόφουσκα, καταπολεμά την τεριδόνα και προστατεύει από την πλάκα. 4 οδοντόκρεμες και ένα στοματικό διάλειμμα σε απίθανες Unident συσκευασίες με δεινόσαυρους. Από τον 6ο μήνα και τις πρώτες δοντάρες μέχρι να μεγαλώσουν. Unident Kids. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Και τώρα στον Joyce. Goldie's Room.
9: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe μόνο στα εστιατόρια McDonald's. I'm
10: loving it. The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5.50. Can you handle it?
11: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

power, the power, power. Papalotto. Ξύπνησα σήμερα, είμαι η Goldie και σας καλωσορίζω στο Goldie's Room στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Μπορεί μερικοί να αναρωτηθήκατε για ποιο λόγο και χθες αλλά και σήμερα ξεκινάω την εκπομπή με την έκφραση «Ξύπνησα σήμερα». Και γενικά στα social media μου χρησιμοποιώ αυτήν την έκφραση, οπότε είναι κάτι σαν trademark. Κάπως έτσι με αναγνωρίζει ο κόσμος. Μπορεί εσύ που ακούς τώρα αυτή την εκπομπή να έχεις ξυπνήσει από το πρωί. Μπορεί να έχεις ξυπνήσει και τώρα. Αλλά σε ενημερώνω ότι για τις επόμενες 2 ώρες είμαστε εδώ για να ακούσουμε non-stop K-pop. Αχ, K-pop είναι ένας τίτλος ο οποίος έχει ανοίξει πάρα πολύ. Και τι εννοώ με αυτό? Στην δική μου εποχή, όταν λέγαμε ότι ένα τραγούδι είναι K-pop, εκτός από τη μουσική που ήταν λίγο πιο ιδιαίτερη, έλεγες K-pop ένα τραγούδι το οποίο είχε μέσα έστω μία κορεατική λέξη. Οπότε ποιος να το περίμενε εν έτη 2026 να θεωρούμε K-pop ακόμα και ένα τραγούδι από κάποιον καλλιτέχνη ο οποίος το βγάζει μόνο στα αγγλικά και απλά έχει μία αλφα σχέση με μία κορεατική εταιρεία. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα, τουλάχιστον για εμένα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε δυναμικά.

Ακούτε Choice FM στους 98,2 και 104,3. Οι TXT ανακοίνωσαν τη νέα τους παγκόσμια περιοδία και αυτή τη φορά το όνομα είναι Still the Wind. Η περιοδία ξεκινάει με 3 συναυλίες στη Σεούλ από τις 13 μέχρι τις 15 Νοεμβρίου και μέσα στο 2027 θα περάσει από Ασία, Αμερική αλλά και Ευρώπη. Το καλύτερο είναι ότι η Big Hit έχει ήδη ξεκαθαρίσει ότι οι πόλεις που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής δεν είναι όλες. Θα προσθεθούν και άλλες στάσεις. Και αυτό το καταλαβαίνουμε επειδή και στο τέλος της αφίσας γράφει More. Οπότε ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Κάθε φορά που βλέπουμε τη λέξη More Dates Coming Soon, κάπου στην Ελλάδα ένας K-pop fan αρχίζει να κάνει manifest ένα date για την Αθήνα. Οι TXT βρίσκονται πλέον στην 5η παγκόσμια περιοδία τους και είναι πραγματικά εντυπωσιακό να βλέπεις πόσο έχει μεγαλώσει το scale των συναυλιών τους μέσα σε λίγα χρόνια. Πώς φτάσαμε να τραγουδάμε I just wanna be your dog και μετά από 7 χρόνια να είμαστε πολύ μέσα στο Μαμουλό το χαρού, χαρού μαντό. Και άμα με αφήσετε θα συνεχίσω να τραγουδάω όλη τη δισκογραφία των TXT, 'cause it slaps. Αλλά πάμε να συνεχίσουμε το

Επιστρέψαμε στο Goldies Room, στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Και ως K-pop βετεράνος, πραγματικά δεν θα υπάρξει επεισόδιο που να μην κάνω reference ένα παλιό generation της K-pop. Αλλά πάμε τώρα σε έναν άνθρωπο που είτε αγαπάτε τη μουσική του, είτε λατρεύετε να βλέπετε τα memes του στο TikTok. Είναι αδύνατο να μιλήσουμε για την ιστορία της K-pop χωρίς να αναφέρουμε το όνομά του. Park Ji Young ή πολύ απλά JYP ή βασικά JYP ή ακόμα και JY Puppy. Και ο JYP επέστρεψε αυτό το καλοκαίρι με το νέο του τραγούδι Wet. Το κομμάτι κυκλοφόρησε στις 23 Ιουλίου και κινείται σε Latin pop και reggaeton ρυθμούς, με τον ίδιο να συμμετέχει τόσο στη σύνθεση όσο και στους στίχους. Μάλιστα έγινε και το main theme song του Waterbomb του 2026, οπότε καταλαβαίνετε ακριβώς τι είδους summer track έχουμε εδώ. Η κυκλοφορία σηματοδότησε επίσης το πρώτο physical release του JYP μετά από περίπου 13 χρόνια. Αλλά για τους νεότερους K-pop fans αξίζει να εξηγήσουμε λίγο γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι τόσο σημαντικός. Ο JYP έκανε ντεμπούτο ως τραγουδιστής το 1994. Τρία χρόνια αργότερα, το 1997, δημιούργησε την εταιρεία που εξελίχθηκε στη σημερινή JYP Entertainment και στη συνέχεια βρέθηκε πίσω από μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα διαφορετικών γενιών της K-pop, όπως ο Rain, η Wonder Girls, η 2PM, η Missy, η GOT7, η Stray Kids, η ITZY, η TWICE και ακόμη περισσότεροι. Υπάρχει ένα ιστορικό achievement που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Το Nobody των Wonder Girls, τραγούδι που έγραψε ο ίδιος ο JYP, έγινε το 2009 το πρώτο τραγούδι από κορεατικό act που μπήκε στο αμερικανικό Billboard Hot 100, φτάνοντας στο νούμερο 76. Αυτό συνέβαινε πριν η K-pop αποκτήσει τη σημερινή της παγκόσμια δύναμη. Και ίσως αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό με τον JYP. Περισσότερα από 30 χρόνια μετά τον ντεμπούτο του, δεν είναι απλά ο άνθρωπος πίσω από μία από τις μεγαλύτερες K-pop εταιρείες. Συνεχίζει να γράφει, να χορεύει, να ανεβαίνει ο ίδιος στη σκηνή και να κυκλοφορεί καινούργια μουσική. Μπορεί λοιπόν στο ίντερνετ να είναι ο αγαπημένος μας JY Puppy, αλλά στην ιστορία της K-pop είναι πραγματικά μία από τις φιγούρες που βοήθησαν να δημιουργηθεί αυτό που σήμερα ονομάζουμε Korean Wave. Και τώρα, μιας και μιλήσαμε τόσο πολύ για το WET, νομίζω ήρθε και η ώρα να το ακούσουμε.

0: this week's Choice Top 5.
1: Μια χορηγία των χυμών και Unchilled. Απόλαυση του ψυγείου.
2: Number 5.

Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.

0: Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Sita. Sita Vision. Ένα με σένα.
1: Sita Vision.
2: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδορες τρώσεις από πικάντικο πεπερώνι και λιωμένο τυρί. Ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
3: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερώνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι. Στην Κολονακίου, για όλους και για κάθε στιγμή.
2: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25 322 225.
4: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
5: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου και η Μακάμπι Τελαβίβ. Δύο ημέρες, τέσσερις μεγάλες αναμετρήσεις. Το Payable Basketball Tournament Νεόφυτος Χανδριώτης επιστρέφει στη Λευκωσία. Παρασκευή 11 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Πάρε θέση στην κερκίδα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα Net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
7: Στον Joyce μέχρι τις 7. Goldies Room.
8: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
9: I'm loving it.
10: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5.50. Can you handle it?
11: Choice FM 104.3 and 98.2.
12: Hits only. Hits only.
13: Choice FM.

Ξέρετε πως όταν τρώτε τις παγκοσμίου φήμης πατάτες της McDonald's, τρώτε πραγματικές πατάτες από ποικιλίες Russet Burbank, Innovator και Ivory. Τώρα ξέρετε, γιατί the inside matters at McDonald's. Ακούτε Choice FM στους 98,2 και 104,3. Είμαι η Goldie και όπως καταλαβαίνετε με έχει πιάσει λίγο ένας πόνος για την παλιά γενιά. Θυμάστε το Super M, γιατί σήμερα θέλω να γυρίσουμε λίγο πίσω και να μιλήσουμε για μία ιδέα που πλέον βλέπουμε αρκετά συχνά στην K-pop. Να παίρνεις ήδη γνωστά idols από διαφορετικά groups και να τα ενώνεις σε ένα ολοκένουριο super group. Και αν υπάρχει μία εταιρεία που πειραματίστηκε με αυτή τη λογική περισσότερο από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη, αυτή είναι η SM Entertainment. Πολύ πριν το Super M, η SM είχε ήδη αρχίσει να ενώνει καλλιτέχνες από διαφορετικά groups και γενιές. Το 2003 μάλιστα δημιούργησε το πρώτο group S με τον Kangta, τον H.O.T, τον Sihye Song, τον Sinhwa και τον Lee Ji-hoon. Το 2010 ακολούθησε το SM The Ballad με φωνές όπως Jonghyun από του Shiny, Kyohyun από Super Junior και μάλιστα το concept επέστρεψε αργότερα με διαφορετικά μέλη. Πάμε λοιπόν να πάρουμε μία γεύση και επανερχόμαστε.

Επιστρέψαμε στο μάθημα ιστορίας της K-pop από ό,τι φαίνεται στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Την τιμητική της έχει η εταιρεία SM Entertainment με τα super group της. Οπότε το 2012 η SM το πήγε ακόμα πιο κοντά σε αυτό που σήμερα θα αποκαλούσαμε K-pop super group. Δημιούργησε τους Unique Unit ενώνοντας Nhyok από Super Junior, Hyoyeon των Girls' Generation, Taemin από Shiny, Henry, Kai, Luhan από τους EXO για το Max Step. Την ίδια χρονιά είχαμε και το SM The Performance με μερικούς από τους καλύτερους dancers της εταιρείας: Yuno, Donghye, Eunhyuk, Minho, Taemin, Kai και Lay. Και μετά φτάνουμε στο 2019. Εκεί η SM είπε ουσιαστικά: ωραία, και αν πάρουμε αυτή την ιδέα και τη μετατρέψουμε σε ένα πραγματικό global group? Και κάπως έτσι γεννήθηκαν οι Super M. Taemin από Shiny, Baekhyun και Kai από EXO, Taeyong και Mark από NCT 127, Ten και Lucas από WayV. Η SM μαζί με την Αμερικανική Capital Music Group τους παρουσίασαν ως τους Avenger of K-pop και το αποτέλεσμα

0: εντυπωσιακό. Το πρώτο τους μίνι άλμπουμ με το Jopping έκανε ντεμπούτο κατευθείαν στο νούμερο 1 του Billboard 200 στην Αμερική. Ένα ολόκληρο group αποτελούμενο από ήδη γνωστούς καλλιτέχνες διαφορετικών group μπήκε κατευθείαν στην κορυφή του μεγαλύτερου άλμπουμ charts στον κόσμο. Και η SM συνέχισε την ίδια ιδέα και στις γυναίκες. Το 2022 ήρθαν οι Got The Beat με Boa, Taeyeon και Hyoyeon από Girls' Generation, Silgi και Wendy των Red Velvet και Karina και Winter των Aespa. Δηλαδή σχεδόν 4 διαφορετικές γενιές της SM πάνω στην ίδια σκηνή. Και αυτό είναι που βρίσκω τόσο ενδιαφέρον με τα supergroups. Για έναν φαν είναι σχεδόν σαν fantasy football, αλλά με K-pop idols. Παίρνεις τον αγαπημένο σου vocalist από ένα group, τον αγαπημένο σου dancer από ένα άλλο, έναν rapper από ένα τρίτο και ξαφνικά τους βλέπεις όλους μαζί. Οπότε πάμε να κάνουμε και εμείς το δικό μας. Αν μπορούσαμε να φτιάξουμε σήμερα ένα K-pop supergroup με οποιοδήποτε idol, ποια μέλη θα βάζατε μέσα?
1: Joyce FM 104.3 and 98.2. It's a

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις ηλεκτρολογία, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι στο Cyprus College μπορείς να το πετύχεις σε 2 χρόνια με πρακτική εξάσκηση σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας. Το Cyprus College θα σε προετοιμάσει κατάλληλα για τις εξετάσεις αδειοδότησης επαγγέλματος, εξασφαλίζοντάς σου ένα ευρύ φάσμα επιλογών εργοδότησης. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις ηλεκτρολογία. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College, Λευκωσία, Λεμεσός. 60 χρόνια σταθερή αξία.
2: Ψάχνεις τα

0: διακόσμησης, οργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την Προεδρική Κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού η Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην Προεδρική Κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την Πλατεία Τροόδους δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύωτο μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη και αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurants, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
3: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο

0: Εταιρεία MPM Distributors Limited. Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
1: Και τώρα στον Joyce, Goldie's Room.
2: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's App και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: I'm loving it. The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5.50. Can you handle it?
4: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit it, hits only.

Goldie και ακούτε Choice FM στους 98,2 και 104,3. Γυρνάμε τώρα στις καινούργιες γενιές, καθώς οι Les Seraphim δεν σκοπεύουν να μας αφήσουν να μπούμε ήρεμα στο Σεπτέμβριο. Το group ανακοίνωσε το δεύτερο single album του με τίτλο Made My Night, το οποίο κυκλοφορεί στην Κορέα στις 11 Σεπτεμβρίου. Η εταιρεία τους, Source Music, περιγράφει το project ως μία νύχτα που γίνεται ξεχωριστή εξαιτίας της χημίας που μοιράζεσαι με κάποιον. Και ήδη το promotion έχει αρχίσει να γίνεται λίγο περίεργο, με καλό τρόπο, αφού εμφανίστηκε ένα μυστηριώδες concept με τίτλο The MMN Show και μία αισθητική που παίζει με ghost stories και late night τηλεόραση. Οπότε έχουμε Les Seraphim, νυχτερινό concept και κάτι που μοιάζει ελαφρώς τρομακτικό. Haunted. Κανονικά αυτό είναι ακριβώς το σημείο που εμείς οι K-pop fans θα έπρεπε να πούμε «Δεν θα κάνω θεωρίες». Αλλά ας μην κοροϊδευόμαστε. Και εγώ και εσύ που με ακούς έχουμε σίγουρα ανοίξει 17 με 18 tabs μέσα στο Google για να ψάξουμε και να συνδέσουμε τα προηγούμενα concept με αυτά τα οποία έρχονται τώρα. Και για να μείνουμε και στο mood, πάμε να ακούσουμε και το iconic by mistake από τις δεσποινίδες Les Seraphim, Eyelid και Cat's Eye.

0: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only. It's only.
1: 私はスター。

Ας το πούμε ακόμη μία φορά. Τα βοδινά μπιφτέκια στα McDonald's είναι από 100% βοδινό και ψήνονται στο γκριλ. Δεν τηγανίζονται, γιατί the inside matters at McDonald's. Ακούτε Choice FM στους 98,2 και 104,3. Και τώρα που ανέφερα κατσάι, βασικά είχαμε μία τελευταία ενημέρωση μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι τελικά δεν θα μπορούσαν να βρεθούν στο κόνσερτ της Ολίβια Ροντρίγκο. Κι όμως εμφανίστηκαν, αλλά αντί ας πούμε να λείπει η Μέγαν, έλειπε η Ντανιέλα. Αλλά είχε πάρα πολύ πλάκα, διότι πάνω στη σκηνή η Λάρα, η Γιντσε και η Μέγαν πήραν το μικρόφωνο για να ευχαριστήσουν όχι μόνο την Ολίβια Ροντρίγκο, αλλά και τους θαυμαστές που είχαν πάρει εισιτήρια και πήγαν εκεί πέρα για να δούνε όλους τους καλλιτέχνες. Μέσα σε όλα, να πούμε και ακόμη μία φορά πόσο αστεία είναι η Μέγαν, καθώς γύρισε και είπε πως εγώ μια χαρά είμαι, το πόδι μου έχει πάρει χαλιά τους. Νομίζω αυτό ήταν ένα πολύ καλό αστείο για Gen Z. Η Μέγαν θεωρείται Gen Z, είμαι λίγο μπερδεμένη, αλλά θα πάρω λίγο το χρόνο μου να το ψάξω παραπάνω και επανερχόμαστε.

0: νότα.
1: Γυρίσαμε στο Goldies Room, στον Choice FM στους 98,2 και 104,3 και ήρθε η ώρα να μπούμε λίγο στα δικά μου λιμέρια. Πάμε τώρα σε ένα μικρό παράδειγμα του πόσο μεγάλη επιρροή μπορούν να έχουν οι K-pop καλλιτέχνες και εκτός από τη μουσική. Ο Jin των BTS εμφανίστηκε στη νέα Primavera Campaign του γνωστού οίκου Gucci φορώντας ένα μαύρο δερμάτινο τζάκετ. Τιμή περίπου στα 10.000 δολάρια. Και παρόλα αυτά, μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, το συγκεκριμένο jacket είχε γίνει sold out σε όλα τα μεγέθη. Σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές, μεταξύ των οποίων Ιταλία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία και Γερμανία. Και κάπου εδώ καταλαβαίνουμε τι σημαίνει πραγματικά ο όρος brand ambassador. Δεν μιλάμε για ένα t-shirt των 30 ευρώ. Μιλάμε για ένα jacket που κοστίζει περίπου όσο ένα μικρό αυτοκίνητο. Οπότε, αρμή, θέλω ειλικρίνεια. Αν είχατε 10.000 δολάρια στην άκρη, θα παίρνατε το jacket του Jin από την Gucci ή θα πηγαίνατε σε 25 BTS concert τώρα που τρέχει και το Arirang. Για να μην θυμηθώ και το Δημητράκη, a.k.a. τον Jimin από τους BTS όταν έγινε brand ambassador στην Dior, όπου κυριολεκτικά ξεπούλησαν πάρα πολλά κομμάτια. Όχι μόνο στην Ευρώπη, Κίνα, Κορέα, Αμερική. Από το πιο μικρό κομμάτι, ένα μικρό πορτοφόλι, μέχρι και ρούχα. Αχ, ακόμα θυμάμαι την ανακοίνωση

0: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο πρόγραμμα του Bachelor of Science στο Computing του CTL Eurocollege και άφησε το προσοντούχο μας προσωπικό να σε εξοπλίσει με ένα μοναδικά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον τομέα της σύγχρονης πληροφορικής σε αυτό το ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα πτυχίου. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. TL Eurocollege, Lemesos, be one of the best.
3: Imagine
4: John Lennon.
3: Imagine άσπρο.
4: John Lennon με άσπρα.
3: Imagine βελούδο.
4: John Lennon με βελούδο.
3: Καλά, είσαι χαμένος.
4: Εσύ είπες Imagine.
3: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
4: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
3: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
5: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την προεδρική κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων. Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού ή Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην προεδρική κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την Πλατεία Τροόδους δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό.
6: This fall, Bionix Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionix.art. See you on Planet 9.
7: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρον Θεία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
8: Η μέρα του μεγάλου τελικού πλησιάζει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle Cay στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 5ου Paddle Tournament by New Rodic από το Kerkida.net. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 6 έως τις 8 το βράδυ με την Μαρία Παπακώστα και την Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε. Ζήστε τον τελικό ζωντανά με Choice FM.
9: Στον Joyce μέχρι τις 7. Goldie's Room.
10: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
11: I'm loving it. The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
12: Choice FM 104.3 and 98.2.
13: Hits only. Hits only.
12: Choice FM 104.3 and 98.2.
13: Hits only. Hits only.

Ακούτε το Goldies Room, είμαι η Goldie και είστε στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Όσοι με ακολουθείτε καιρό ή ακούτε τουλάχιστον αυτή την εκπομπή από την αρχή, ξέρετε ότι έχω πλέον ένα μικρό θεματάκι. Κάποια στιγμή σταμάτησα να βλέπω τους K-pop καλλιτέχνες μόνο με τα κανονικά τους ονόματα και άρχισα να τους δίνω ελληνικά. Γιατί, συγγνώμη κιόλας, αλλά υπάρχουν καλλιτέχνες που τους κοιτάς και λες, αυτός δεν γίνεται να τον λένε μόνο έτσι. Είναι ξεκάθαρα Γιώργος, είναι Μπάμπης, είναι Χριστάρας, είναι Βαγγέλης, που απλά έτυχε να γεννηθεί στη Σεούλ. Και κάπως έτσι άρχισε να δημιουργείται σιγά σιγά το δικό μου ελληνικό K-pop universe. Το καλύτερο είναι ότι μετά από λίγο συνηθίζεις τόσο πολύ τα ονόματα που όταν βλέπεις το πραγματικό τους όνομα λες «Ανέκαλε, ο δικός μας αυτός είναι». Και φυσικά δεν τα επιλέγω εντελώς τυχαία. Είναι θέμα ενέργειας, facial expression, χαρακτήρας, τρόπος που μιλάει, είναι ολόκληρο το vibe. Υπάρχουν άνθρωποι που απλά εκπέμπουν ένα ελληνικό όνομα, βρε παιδί μου, όπως ας πούμε ο Δημητράκης ή αλλιώς ο Τζιμίν από τους BTS που αναφέρθηκα πιο πριν. Ο Σαν, δηλαδή ο Αντώνης από τους AT's. Ο Χριστάρας, εννοούμε τον Μπάνγκτσαν από τους Stray Kids. Ή ο Νασάρας, εννοούμε τον Τσάνγκμπιν από τους Stray Kids. Ή ακόμα και ο Βαγγέλης, ο Escoops, ο leader των Seventeen. Και νομίζω ότι πλέον ήρθε η στιγμή να το κάνουμε επίσημο και εδώ πέρα, στο ραδιοφωνικό Goldies Room. Θα σας λέω λοιπόν κατά καιρούς τα ελληνικά ονόματα που έχω δώσει στους αγαπημένους μας K-pop καλλιτέχνες και φυσικά περιμένω και τις δικές σας προτάσεις. Γιατί το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν ένας K-pop καλλιτέχνης μπορεί να έχει ελληνικό όνομα. Το πραγματικό ερώτημα είναι ποιος από όλους είναι ο πιο ελληνάρας χωρίς καν να το ξέρει. Βλέπε Χριστόφορο για παράδειγμα. Game.

Το μυστικό για ένα τραγανό chicken McNugget δεν είναι μυστικό. Φτιαγμένα από τρυφερό στήθος κοτόπουλο, επικαλυμμένα με τεμπούρα και τηγανισμένα σε μείγμα από φυτικά έλαια, τα chicken McNuggets είναι τραγανά εξαιτίας του τρόπου παρασκευής τους. Γιατί the inside matters at McDonald's.

Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only. Hits only.

Choice FM στους 98,2 και 104,3. Υπάρχουν οι comebacks και υπάρχουν εκείνα τα comebacks που κουβαλούν μαζί τους ένα ολόκληρο κομμάτι της ιστορίας της K-pop. Δεν μου έφτανε το πρώτο επεισόδιο, οπότε είπα να μου δώσω λίγο χρόνο και να τους αναφέρω στο δεύτερο. Οι Big Bang επέστρεψαν με το νέο digital single Big, γιορτάζοντας επίσημα τα 20 χρόνια από τον ντεμπούτο τους. Και αυτή είναι η πρώτη καινούργια ομαδική κυκλοφορία τους εδώ και 4 χρόνια. Το Big επιστρέφει στον μεγάλο hip-hop ήχο που έχουμε συνδέσει με το group, με τον G-Dragon να συμμετέχει τόσο στους στίχους όσο και στη σύνθεση. Αλλά το comeback δεν σταματάει στο τραγούδι. Οι Big Bang έχουν ξεκινήσει μια τεράστια επαιτειακή περιοδία με 33 συναυλίες σε 19 πόλεις. Και μέσα στο πρόγραμμα υπάρχουν τεράστια venue σε Αμερική, Ασία και Ευρώπη. Στο Παρίσι έχουμε το Stade de France και στο Λονδίνο το Tottenham Hotspur Stadium. 20 χρόνια μετά λοιπόν, ένα από τα groups που βοήθησαν να ανοίξει ο δρόμος για την παγκόσμια K-pop εξακολουθεί να γεμίζει στάδια. Και εδώ θέλω να ρωτήσω τους παλιούς K-pop fan. Ποιο ήταν το πρώτο Big Bang τραγούδι που ακούσατε ποτέ? Γιατί το δικό μου ήταν το Lollipop σε συνεργασία με τις 21. Την διαφήμιση τότε για τα flip phones, για την LG που ήταν χρωματιστά και τα είχαν ονομάσει Lollipop. Τότε αυτό θα μπορούσε να είναι ένα κατά λάθος merchandise. Και κάπως έτσι κλείνουμε την δεύτερη εκπομπή μας για το Goldie's Room. Ήμουνα η Goldie και θα τα πούμε αύριο 5 με 7 για ένα δίωρο γεμάτο και

0: Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision. La.
2: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας στη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή. Ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
3: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγράδης.

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Το Access for All Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά. Το CSI, το Reset και το Cyprus 3-on-3 σας προσκαλούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στη Μεγάλη Πλατεία του Παλιού Λιμανιού Λεμεσού. Μια γιορτή αφιερωμένη στην ένταξη με ενημέρωση, δημιουργικές δραστηριότητες και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Γιατί οι ίσες ευκαιρίες και η πρόσβαση ανήκουν σε όλους. Platinum χορηγός ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Gold χορηγός Primetel. Χορηγός επικοινωνίας Όμιλος Digital 3.
4: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. It's so

0: Coming up next. Choice FM. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, Argy, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
2: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
3: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
4: 6 γήπεδα, χιλιάδες χτυπήματα, μία κορυφή. Το 5

0: στα γήπεδα του Padel K.
1: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Σεντ Ραφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών Chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
2: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.
4: It's only. Στον Choice.

0: 18. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
2: Η μέρα του μεγάλου τελικού πλησιάζει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle K στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 5ου Paddle Tournament by New Rordic από το Kerkida.net. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 6 έως τις 8 το βράδυ με την Μαρία Παπακώστα και την Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε. Ζήστε τον τελικό ζωντανά με Choice FM.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Choice FM 104.3 and

0: This fall, Bionics Festival returns to Cyprus with Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat, and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionics.art. See you on Planet 9.
1: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only. Στον Choice.

0: συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Η μέρα του μεγάλου τελικού πλησιάζει. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Paddle Cay στη Λεμεσό για τον μεγάλο τελικό του 5ου Paddle Tournament by New Rordic από το Kerkida.net. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link από τις 6 έως τις 8 το βράδυ με την Μαρία Παπακώστα και την Μαρία Μιχαήλ να σας μεταφέρουν ζωντανά όλη τη δράση του μεγάλου τελικού. Μην το χάσετε. Ζήστε τον τελικό ζωντανά με Choice FM.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
0: Το Access for All Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά. Το CSI, το Reset και το Cyprus 3-on-3 σας προσκαλούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στη μεγάλη πλατεία του παλιού λιμανιού Λεμεσού. Μια γιορτή αφιερωμένη στην ένταξη με ενημέρωση, δημιουργικές δραστηριότητες και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Γιατί οι ίσες ευκαιρίες και η πρόσβαση ανήκουν σε όλους. Platinum χορηγός ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Gold χορηγός Primetel. Χορηγός επικοινωνίας Όμιλος Digital 3.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: γήπεδο. Yes! Αποκλειστικά θέματα, αθλητική επικαιρότητα, αναλύσεις και όλες οι εξελίξεις που απασχολούν κάθε φίλαθλο. Κερκίδα ΟΝΕΑ, καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι, από τις 31 Αυγούστου, στον Choice FM.
1: Choice FM. It's only. It's only.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Chef Fadi είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμισες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit

Ό,τι συμβαίνει στον κόσμο της ψυχαγωγίας. Ό,τι χρειάζεται να ξέρεις, θα το μάθεις πρώτα εδώ. Ο Χάρης Παπαθεοχάρους με το μοναδικό του στυλ σου φέρνει όλα τα hot celeb news, τα παρασκήνια των συναυλίων, τις

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
2: Έχει αγώνα. The Naxxed Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
3: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου και η Μακάμπι Τελαβίβ. Δύο ημέρες,

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Joyce FM 104.3 and 98.2. It's only.

ξέχνα τα βαρετά πρωινά. Το Choice Breakfast επιστρέφει φρέσκο, ανανεωμένο και πιο δυνατό από ποτέ. Ο Άντι Παναγιώτου και η Νατάσα Τούρζα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σου χαρίσουν το πιο δυνατό ξεκίνημα. Θετική διάθεση, χιούμορ, ασταμάτητη διαγωνισμή και φυσικά τα καλύτερα hits only. Choice Breakfast. Από τις 31 Αυγούστου και καθημερινά 6.30 με 10 το πρωί στον Choice FM. Choice FM.

αποκλειστικά θέματα, αθλητική επικαιρότητα, αναλύσεις και όλες οι εξελίξεις που απασχολούν κάθε φύλαθλο. Κερκίδα On Air, καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι, από τις 31 Αυγούστου, στον Choice FM.

0: Τα μεγαλύτερα commercial hits παίζουν τώρα στο δικό σου ραδιόφωνο. Ο DJ Robin ανεβαίνει στα decks του Choice FM και δίνει τον ρυθμό στη νύχτα. Τα πιο δυνατά mainstream tracks, τα απόλυτα radio hits και όλες οι επιτυχίες που χορεύεις τώρα σε ένα non-stop εκρηκτικό DJ set. DJ Robin. Συντονίσου καθημερινά 7 με 9 το βράδυ. Από τις 31 Αυγούστου, hits only στον Choice FM.
1: Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. Hits only.

0: ritmo. You like that space?
1: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή αποκλειστικά αφιερωμένη στο παγκόσμιο φαινόμενο της K-pop έφτασε. Η Goldie, η απόλυτη γνώστρια του είδους, απογειώνει το K-pop fandom. Νέες κυκλοφορίες, comeback releases, συναυλίες, K-pop cinema events και όλα τα αποκλειστικά νέα των αγαπημένων σου idols. Συντονίσουμε την Goldie καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Από τις 31 Αυγούστου, μόνο στον Choice FM. Choice FM. Voice up your choice. It's only.

0: πολιτική επικαιρότητα, αναλύσεις και όλες οι εξελίξεις που απασχολούν κάθε φύλαθλο. Κερκίδα Ωναία, καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι, από τις 31 Αυγούστου στον Choice FM.
1: Choice FM. Progression is a choice. It's only.